0: Ως χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ πάλι μετά το διαλυματάκι, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα Δευτέρα 18.
1: 18 όλη μέρα σήμερα.
0: Αν κάνω λάθος, συμπληρώστε με.
1: Και ποιοι είμαστε, παρακαλώ?
0: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας, δύο στην τιμή του ενός. Και
1: ο Κώστας Γεωργακόπουλος, υπεύθυνος παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα, φύγαμε.
1: Πάμε.

0: Για πες σαν σήμερα του πότε.
1: Το 1980.
0: Α, εντάξει, δεν είναι και πολύ μακριά.
1: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Εντάξει, μακριά είναι, δεν είναι χίλια τόσο. Για πες.
1: Ο πρόεδρος του Ηρακλή, του Γηραιού, ο τότε πρόεδρος, φέρεται να πρόσφερε μέσω μιας γυναίκας το ποσό του μισού εκατομμυρίου δραχμών τότε σε ένα ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, τον Φιλότα Πέλιο.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην παίξει, να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό του ημιτελικού για το κύπελο Ελλάδας. Οι κατηγορίες, παρόλο που ο Φιλότας Πέλιος το είχε πει στην ομάδα του και στην αστυνομία, οι κατηγορίες δεν επιβεβαιώθηκαν νομικά. Όμως η ζημιά είχε ήδη γίνει για τον Ηρακλή.
0: Σωστό.
1: Με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί για πρώτη φορά και για τελευταία, νομίζω, στη ζωή του. Για τελευταία δεν είμαι σίγουρη. Για πρώτη φορά σίγουρα στη Β' Εθνική.
0: Στη Β' Εθνική, ναι, ισχύει, το έχω διαβάσει. Πραγματικά και είχε γίνει και τεράστιο άλλο τότε.
1: Προφανώς είχε γίνει τώρα. Έτσι, τώρα να χρηματίζει, μη συζητάμε.
0: Γιατί εντάξει, έχει αρκετούς Ηρακλειδείς εκεί.
1: Τώρα είναι συνηθισμένο, τότε ήταν σκάνδαλο.
0: Σωστή.

0: Ώρα για έναν όμορφο κόσμο.
1: Βεβαίως.
0: Θα σε πάω και σήμερα και αύριο,
1: ναι,
0: στη Λέρο.
1: Ωραία η Λέρος.
0: Να σου πω κάτι, είναι ένα παρεξηγημένο νησί.
1: Πραγματικά είναι παρεξηγημένο, αυτό πήγαμε να σου πω.
0: Αλλά θα σε πάω και θα μας πάω μάλλον, ναι, όλους σήμερα και αύριο σε δύο παραλίες της Λέρου, οι οποίες είναι μουα.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν,
1: για πες.
0: Για σήμερα, παραλία Κρυφός.
1: Το λέει και το όνομα.
0: Απομονωμένη, αποτελεί ένα πραγματικό κρυμμένο θησαυρό της Λέρου. Η πρόσβαση είτε μέσω πεζοπορίας από τις Παναγιές είτε με σκάφος προσθέτει στην αίσθηση της περιπέτειας. Κάπου πας,
1: βέβαια, λέτε, κάπου πας.
0: Η Παρθένα αμμουδιά, τώρα κλείσε τα μάτια και ονειρέψου.
1: Μην το συζητάς καθόλου.
0: Και τα κρυστάλλινα νερά ανταμείβουν τους επισκέπτες, ενώ η σπηλιά με την πηγή γλυκού νερού,
1: ναι,
0: προσφέρει ένα μοναδικό φυσικό αξιοθέατο.
1: Το φαντάζεσαι.
0: Άνοιξε τα μάτια τώρα και δεν στο στούντιο.
1: Λέω να φύγω τώρα.
0: Ένας όμορφος κόσμος.
1: Ένας όμορφος κόσμος. Δικός

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, παλιά τα drones τα είχαμε συνδυάσει με διασκέδαση. Αργότερα με πόλεμο.
1: Ναι.
0: Τώρα με την αρχαιολογία.
1: Γιατί όχι, αν εξυπηρετεί.
0: Α, εξυπηρετεί βεβαίως.
1: Για πες.
0: Έγινε μια ανακάλυψη στα καταγάλινα νερά της λίμνης Νεσατέλ στην Ελβετία.
1: Α, μάλιστα.
0: Φαίνοντας την επιφάνεια θησαυρούς από τη ρωμαϊκή εποχή μεταξύ 20 και 50 μετά Χριστό, τώρα φαντάστο. Πάνω από 10.000 αντικείμενα, εξαιρετικά διατηρημένα, τα οποία δείχνουν ότι εκτός από. Ήταν εμπορικό το πλοίο προφανώς για να έχει όλα αυτά αντικείμενα. Όμως επέβαιναν και λεγεωνάριοι οι κύριε.
1: Έλα.
0: Συνοδεία. Μπράβη, πώς να το πω.
1: Okay.
0: Τώρα, αυτό τι σχέση έχει με τα drones?
1: Γιατί?
0: Δεν θα το βρίσκανε ποτέ αν δεν παίρνανε φωτογραφίες από ύψος με drone, το οποίο έδειξε ότι υπήρχε κάτι στον πυθμένα.
1: Μάλιστα.
0: Αξιόλογο για να ασχοληθούν.
1: Okay.
0: Δύο πράγματα έχω να πω. Πρώτον, η Ελβετία κρατάει και τις λίμνες τις καθαρές εκτός από τους δρόμους.
1: Αφαίνεται από πολύ
0: και
1: ψηλά.
0: Το είδε το drone. Και το δεύτερο είναι ότι μπράβο τους που οι αρχαιολόγοι, οι οποίοι είναι υποβρύχοι οι αρχαιολόγοι, έτσι, είναι μια ειδικότητα αυτή, γι' αυτό το λέω, κατάφεραν να βρούνε εξαιρετικά κεραμικά, τα οποία βοηθάνε στο να δούμε πού ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι και στην Ελβετία. Δεν είχαν μόνο τύρι. Μετά.
1: Α, μετά Χριστό.
0: Ναι, ναι, εδώ πρόσφατα.
1: Γιατί προ Χριστού εκεί. Νάτερντα.
0: Προ Χριστού τι να βρουν εκεί τώρα κι εσύ.
1: Πιο κάτω ήταν η ζωή.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Λοιπόν, μουσική ενότητα.
1: Για πες αυτή την εβδομάδα.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τις διασκευές.
1: Τις διασκευές.
0: Σήμερα λοιπόν και όλο το πενθήμερο, ναι, θα ακούσουμε 5 ντουέτα. Τα
1: για
0: οποία το καθένα από αυτά ξεχωρίζει. Γιατί, okay, αυτοί που τα ερμηνεύουν είναι ονοματάρες,
1: ναι,
0: αλλά είναι και το καθένα στο είδος του.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο, αν δεν έχει συντροφεύσει ηλιοβασιλέματα, καλοκαίρι, αγκαλιά με το δικό σας ή τη δική σας, έχετε χάσει.
1: Πραγματικά έχουμε χάσει.
0: Είναι το I want to know what love is, τον Foreigner.
1: Όπου και φαντάζω ότι υπάρχει κόσμος νέος που δεν το ξέρει καν αυτό το τραγούδι.
0: Κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 1984 σαν το κύριο σίγγλα από το 5ο άλμπουμ των Foreigner,
1: ναι,
0: τότε. Agent Provocateur. Provocateur, συγγνώμη. Το τραγούδι κατατάσσεται ως ένα από τα σπουδαιότερα 500 τραγούδια όλων των εποχών από το Rolling Stone.
1: Mm-hmm.
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, στην τελετή opening στο Rock and Roll Hall of Fame του 2024, η Kelly Clarkson.
1: Την ξέρουμε την Kelly.
0: Καλλιτεχνάρα.
1: Καλλιτεχνάρα και φωνάρα.
0: Φωνάρα, μετά, παρουσίασε μια δυναμική ερμηνεία του I Want to Know What Love Is, τον Foreigner, μαζί με τον αρχικό τραγουδιστή του συγκροτήματος, τον Lou Gramm.
1: Ναι.
0: Η ερμηνεία έγινε προς τιμήν των Foreigner και περιλάμβανε μια gospel χοροδία με την Clarkson να επενείται για την φωνητική της δύναμη στην μπαλάντα.
1: Ω, και θέλω να τα ακούσω τώρα αυτό με αυτά που είπες.
0: Λοιπόν, νούμερο ένα για αυτή, ναι, την εβδομάδα διασκευή I want to know what love is. Απολαύστε το, παιδιά, καλοκαίρι είναι, ερωτευτείτε. Let's go.

0: Και αφού κάνω έτσι να διαλύσω τα ρόλ σύνδεφάκια.
1: Έμα δεν υπάρχει
0: συνεφάκια.
1: Τώρα, αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο και ήταν και εξαιρετική. Εντάξει. Η Kelly Clarkson, παιδί μου.
0: Λοιπόν, ιδίως από τα μάτια των κοριτσιών εδώ στο στούντιο.
1: Σαν τα Mickey Mouse, βγάζουμε καρδούλες.
0: Έτσι. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε για σήμερα, έτσι.
1: Για σήμερα μόνο, ναι.
0: Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Όπου και να είστε πάρα πολύ καλά. Γερές, γεροί, αγαπημένες και αγαπημένοι.
1: Να είστε
0: δύο στην
1: καλά.
0: Τιμή του ενός, Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος. Και βεβαίως
1: Κώστας Γεωργακόπουλος και Βασιλεία Πέτρου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

Thank you.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου. Κρήτη.

Ένα κορμί από τη ζωή. Ένα κορμί από τη ζωή στα χέρια σου την έχει.

Σ' όποιο κλαδί χτίσω βολιά, σ' όποιο κλαδί χτίσω βολιά, ο πόνος το ξέρω.

Όμως εγώ, Ανάσταση, δεν γνώρισα ποτέ μου. Μοίρα μου,

και με φτερά σπασμένα. Αχι, και με φτερά σπασμένα, ο αετός είναι αετός, και με φτερά σπασμένα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου, Κρήτη μου.

0: Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.

0: Κρήτη μου. Η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφαν Τσιάμος. Κρήτη μου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης.
3: Διαβλοσradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: Διαβλοσradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: Διαβλοσradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
7: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
8: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
9: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
4: Έχω
5: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρετε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

τους ξένους μας. Φυλακισμένοι στους δρόμους με ένα βιολί, ένα ακορντεόν και μια φωτογραφία των γονιών τους κρεμασμένη στο λαιμό σαν σταυρό. Εφημερίδα ψυχή, μολυσμένες ειδήσεις. Η τιμή του πετρελαίου, η τιμή των μετοχών, η τιμή της πατρίδας, η τιμή της ζωής.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Στο λιμάνι του Αμστερντάμ ένας ναύτης τραγουδάει για τα όνειρα που θα'ρθουν απ' τα μακρινά πελάγη. Στο λιμάνι του Αμστερντάμ ένας ναύτης που κοιμάται

Ένας ναύτης ξεπετιέται απ' τις νύχτας το κορμί. Στο λιμάνι του Άμστερνταμ που μαζεύονται οι ναύτες

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
5: Ένα ταξίδι μου είχες τάξει.
2: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
5: Που δεν το θυμάσαι πια.
2: Διάβλος Κρήτης, diablosradio.gr.
6: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
7: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
8: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
7: Ελληνοφρένεια από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
6: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.
9: Καλή επιτυχία σε κάθε υποψήφιο. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
10: Συνεδρίου, πρόεδρε, συνεδρίου. Όλο αυτό που πήγες και ήσουν εκεί και μίλησες και σε χειροκροτούσανε ήταν συνέδριο, δεν ήταν συνεργείο όπως το είπε. Και τι συνεργείο αυτοκινήτων, συνεργείο καθαρισμού. Έκανε σαρδάμ στη βασική λέξη. Το πέρασε εκεί πάνω στον ίστρο, στο τέλος που τους έλεγε βγείτε έξω, πάρτε τη φωτιά που είχαμε εδώ στο συνεργείο και πηγαίνετε την παραπέρα τη φωτιά να κάψει και τους υπόλοιπους ότι έχει μείνει άκαυτο, μεταφορικά. Και κυριολεκτικά, να καεί, να καεί. Οπότε Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας.
9: Γίνεται η φορή της ελπίδας, της δράσης, της ενότητας. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω η Μεγάλη μας Παράταξη. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030.
11: Η μεγαλύτερη υπερπαραγωγή τσόντας σε ολόκληρη την Ευρώπη.
9: Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
12: Φυσάει. Σου έκανα μια δουλειά.
13: Ωραία, καλά, άφησα η μηχανημή, φυσήξη και ο λογαριασμό. Δεν αντέχω στα ρεύματα.
14: Τέσσερα πουζί, εντάξει, πόσο πάνε.
15: Στάσου, δεν είναι μόνο τα πουζί, αλλά.
14: Ξέρεις πώς ήταν η πλατίνα σου.
15: Βρέπει, πουζί είπαμε, τέσσερα πουζί.
14: Πουζί είπαμε, αλλά όταν ανοίξαμε είδαμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε τις πλατίνες. Να μην τις αλλάξουμε.
16: Καφέ, κούμα, Γκαμπριέλα. Πουρέλα, τυρμούν τα κύρτα.
14: Περίμενε, αλλάξαμε και την τρόπα του νερού.
15: Τι άλλαξες?
14: Την τρόπα του νερού.
15: Γιατί τι σου έκανε?
16: Αγόρα μηνύ φινέλα, αρβίτα, αρβίτα, αρβίτα.
9: Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
14: Περίμενε, γιατί αλλάξαμε και τις πλακέτες από τα φρένα.
15: Πλάκες.
14: Σβίπαγον, αλλάξεις πλακέτες. Μα δεν σφυρίζαν τα φρένα σου.
15: Έτσι τα θέλω εγώ, σφυριχτά.
10: Από το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας αυτοκινήτων ήταν τελικά όπως ακούσατε εδώ. Μπουζί, πλατίνες, φρένα και όλα τα Η υπόλοιπα, η παράταξη που κυβερνάει, η μπλε, η γαλάζια, ανάλογα ποιος την έχει ερμηνεύσει, γιατί ακούστηκε και το μπλε και το γαλάζιο. Η παράταξη λοιπόν αυτή βγήκε πολύ δυνατή, ενωμένη από το συνέδριο. Τι άλλα λένε, τι άλλα κλισέ λένε σε τέτοιες περιπτώσεις, και τώρα πέφτει πάνω στη μάχη των εκλογών, γιατί όπως είπε και ο Μητσοτάκης, δεν χρειάζεται να περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Από τώρα ξεχυθείτε και τη φωτιά του συνεργείου να την πάτε στους υπόλοιπους να μάθουν όλοι τι θα γίνει. Εκεί λοιπόν παρουσιάστηκε ως μονόδρομος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως ο ηγέτης, σαν αυτόν δεν υπάρχει κανένας άλλος. Και αν φύγει αυτός από εκεί, μάλλον καταστρέφεται το έθνος, όχι μόνο το κράτος, το έθνος των Ελλήνων.
0: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
10: Όποιος είναι πρωθυπουργός και σηκώσει το τηλέφωνο θα πει αυτά που πρέπει να πει. Ότι ο μόνος που μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το τριψήφιο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Αυτό είναι κατάντια για ένα λαό. Αν έχει μόνο έναν που θα μπορούν από τόσα κόμματα, γιατί φτιάχνονται μες στο μήνα κι άλλα, Καριστιανού 21, 26 Τσίπρας, δεν ξέρω Σαμαράς τι θα κάνει, συν τα υπόλοιπα που υπάρχουν, είναι κατάντια να πιστεύουν κάποιοι, και το λάνσαραν από το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας, ότι μόνο αυτός θα μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο σε αυτόν τον κόσμο της αστάθειας, ότι δεν υπάρχει άλλος που θα μπορούσε να σηκώσει το τηλέφωνο, να είναι πρωθυπουργός δηλαδή, και να χειριστεί με σοβαρότητα τα εθνικά θέματα. Μάλλον στην κριτική που γίνεται από πρώην πρωθυπουργούς σε αυτόν τον πρωθυπουργό είναι για τα εθνικά θέματα, ότι δεν τα χειρίζεται με σοβαρότητα και όταν σηκώνει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα κάτι δεν πάει καλά. Μάλλον νομίζω ότι είναι όντως σε συνεργείο και όχι σε χώρα. Όμως να πάμε να κάνουμε την προσομοίωση.
0: Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
17: Χριστός και Παναγία, ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις σε αυτό το σπίτι. Εμπρός!
0: Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί.
18: Ναι, κυρία Άρτεμις, ο πρωθυπουργός είμαι.
19: Τσίμπαν αρχίλη.
18: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
20: Καλημέρα σας, πόσο χαίρομαι που έχετε τηλέφωνο.
10: Πολύ βασικό είναι αυτό, γιατί για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να υπάρχει τηλέφωνο. Δεν ξέρω ποιος θα σηκώνει το τηλέφωνο τώρα. Το σηκώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος με την νυχτικιά του, με το σκούφο. Σηκώνεται άγρυπνο, σαν τη Σαπφώνο Ταρά. Και λέει: κανείς δεν μπορεί να κοιμηθεί σε αυτή τη χώρα. Πηγαίνει, σηκώνει το τηλέφωνο. Αν και νομίζω έτσι όπως παρακολουθεί τα τηλέφωνα, δεν χρειάζεται να σηκώνει. Νομίζω κανένα κουμπί θα πατάει και ακούει όποιον θέλει από όλους μας. Είναι large. Και είναι και υπεύθυνος και σοβαρός και μας ακούει όλους για να ξέρει τι ακριβώς θα γίνει. Αυτός που δεν πρέπει να γίνει ποτέ πρωθυπουργός, άρα να χρειαστεί να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το βράδυ, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, όχι λόγω ικανοτήτων, λόγω άλλης απασχόλησης.
21: Οι επενδύσεις από τις χώρες που έχουμε ξεκινήσει να έχουμε πιο γερούς δεσμούς, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
22: μωρό μου,
21: τρώνε
22: το φάω.
21: Πάντα σε 5 λεπτά ακριβώς.
22: Να μου ρίχνει σαντζούγες πάνω μου.
21: Σε 5 λεπτά.
22: Μωρό μου.
21: Συγγνώμη, αλλά εγώ έχω το καλάθι σήμερα και έχω λίγο. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του.
10: Γιατί έχει άλλου τύπου επικοινωνίες, όπως ακούσαμε τότε που τον είχαν πάρει τηλέφωνο, ενώ έδινε μια συνέντευξη όταν ήταν υπουργός αναπτύξεως και είχε διακόψει τη συνέντευξη γιατί χτύπαγε το κινητό. Τελικά, όταν έχεις τέτοιες συνομιλίες. Μάλλον στις 3 τα ξημερώματα. Δεν γίνεται να σηκώνεις και το τριψήφιο που είναι δίπλα. Κάνεις επιλογή τηλεφώνων. Για τα άλλα τηλέφωνα είναι μια χαρά. Για το τριψήφιο, ας το αφήσουμε στο Μητσοτάκη που είναι και ο μόνος που μπορεί να το σηκώσει μέσα στη μαύρη νύχτα. Εκτός του να σηκώνει τηλέφωνο, ο πρωθυπουργός μας είναι ικανός να λυπηθεί για ένα κοινωνικό φαινόμενο που ισχύει στην χώρα μας, κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο, και το οποίο όταν γίνει πρωθυπουργός θα το αντιμετωπίσει.
0: Ναι. Η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας.
23: Μπράβο!
0: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
1: Μπράβο!
0: Να ροκανίζει το εισόδημα.
16: Ανόητη όπου τραβαλιά, να θα είδα πας σε πρεφίτα, πας κουάντου με βέσικα, αρβίτα, αρβίτα, αρβίτα.
0: Λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.

0: βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Όταν γίνει πρωθυπουργός, όλα αυτά θα τα αντιμετωπίσει. Γιατί τώρα θυμώνει και λυπάται που βλέπει την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι τώρα. Τώρα είναι στα τηλέφωνα, είναι στο συνεργείο. Κλείνει ραντεβού. Οπότε, όταν κάποια στιγμή και αν ο ελληνικός λαός του δώσει την αρμοδιότητα, την τιμή να είναι πρωθυπουργός, θα ασχοληθεί με την ακρίβεια για να μην λυπάται ο ίδιος και για να μην θυμώνει. Αυτόν θυμώνει γιατί δεν κάνει κάτι. Και αφού λυπάται επίσης, γιατί δεν κάνει κάτι για την ακρίβεια που ροκανίζει τα εισοδήματα των πολιτών παρά τις αυξήσεις που έχει δώσει. Και όπως ακούσαμε, είπε ότι είναι η μόνη απάντηση στην ακρίβεια είναι αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση. Τι κάνει, να λυπάται και να θυμώνει. Ωραίο ήταν όλο αυτό, το πακετάρισε μια χαρά. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε.
0: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω. Και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω. Βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ, πόσο μεγάλο προνόμιο είναι να συμμετέχουμε σε ένα κόμμα που καταφέρει να κάνει μια τέτοια συζήτηση στο συνέδριό του. Έχω βαρεθεί να τους ακούω όλη την ημέρα. Τέμπη, τέμπη, υποκλοπές, υποκλοπές, τέμπη, διαφορά.
1: Έχει βαρεθεί να ακούει αυτά, γιατί αυτά κυριαρχούν στην πολιτική επικαιρότητα. Εμείς πάλι δεν έχουμε βαρεθεί να τα λέμε όλα αυτά. Ο ελληνικός λαός δηλαδή θέλει να πάρει κάποιες απαντήσεις τι ακριβώς έγινε στο έγκλημα στα Τέμπη. Θέλει να πάρει κάποιες απαντήσεις για τη διαφθορά γενικότερα, γιατί ο ΠΚΠ, σκάνδαλα. Είμαστε περίεργοι, δεν είμαστε. Δεν θέλετε όλοι να μάθετε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι είναι οι ένοχοι να πληρώσουν. Δεν το βαριέσαι αυτό ποτέ. Θες να πέσει φως. Όπως επίσης θέλουμε να ξέρουμε τι έγινε με τις υποκλοπές. Βαριέται κανείς το θέμα των υποκλοπών. Δεν θέλει να ξέρει ποιος παρακολουθούσε. Ήταν το Predator, ήταν οι ιδιώτες, γιατί ταυτόχρονα ήταν και το κράτος. Και το κράτος υπαγότανε στον Πρωθυπουργό από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την εξουσία. Όλα αυτά δεν τα βαριέται κανείς, παρά μόνο οι υπουργοί που είναι μπλεκόμενοι. Και παρά μόνο η κυβέρνηση που δεν θέλει να λένε όλα αυτά γιατί κόβουν πόντους και θέλει να λέμε. Τι καλή που είναι η κυβέρνηση, τι ωραία που τα εφαρμόζει, άντε στη χειρότερη λυπάται που όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουν για την ακρίβεια. Λογική εδώ του Αδώνη Δωσή, αγανάκτησης ότι έχει βαρεθεί, όμως η απάντηση έρχεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
0: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
1: Ποιος απορεί για όλα αυτά, για αυτές τις τρεις ονομασίες, κανείς δεν απορεί. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπε έτσι ακριβώς. Εννοούσε αυτοί τέτοιοι είναι οι απέναντι, έτσι θα μας ονομάσουν. Όμως έτσι όπως το φρέναρε και εκεί που έβαλε την τελεία, δεν απορώ, δεν απορώ. Μας εκφράζει όλους νομίζω. Κανείς δεν απορεί που τους λένε μαφία, εγκληματική οργάνωση και ό,τι άλλο. Οπότε έρχεται τώρα το ερώτημα, γιατί να τους ξαναψηφίσουμε.
0: Όλη παράταξη που κράτησε τη χώρα όρθια είναι αυτή που μπορεί να την οδηγήσει και στα επόμενα βήματά της. Ότι όσα κατακτήσαμε μέχρι τώρα δεν μπορούν να παιχτούν στα ζάρια.
3: Παρακαλώ. Σήμερα είναι μέρα που δέχομαι ερωτήσεις.
0: Σ' όποιο λοιπόν ερωτά, γιατί να μας ξαναψηφίσει, του απαντώ.
4: Γιατί κλάνει το γατί.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις.
5: Πατριώτες, σωθήκαμε.
0: Γιατί επί των ημερών μας η χώρα ανέκτησε τη χαμένη της αξιοπιστία και την πίστη στις δυνατότητές της.
3: Είσαι ανυπέρβλητος.
0: Γιατί επίσης μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω.
6: Καλώς τον.
7: Καλώς τον οικοκύρη μας. Καλώς τον κουβαλητή μας.
8: Βλέπεις να κουβαλάω κάτι?
7: Την παλικαριά σου.

0: ήταν.
1: Δεν μπορεί οι αντίπαλοι μας όλη μέρα να μας κατηγορούν ότι είμαστε δολοφόνοι, ότι είμαστε κλέφτες, ότι είμαστε κλέφτες, ότι είμαστε διεφθαρμένοι. Και εμείς να τους κοιτάμε με μια στοική απάθεια και να τους λέμε συγγνώμη, έχει γίνει μια μικρή παρεξήγηση. Να σε εξηγήσω περί τίνος πρόκειται. Όχι!
2: Σάλπισμα αγώνα και πολέμου οι αχές από τον Άδων Γεωργιάδη, γιατί δεν μπορούν, λέει, οι αντίπαλοι να τους λένε κλέφτες. Δεν το δέχεται αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν το έχει πει ποτέ ο ίδιος για τη Νέα Δημοκρατία.
3: Όποιος από εδώ και μπρος, επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια τη ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέφτες και ψεύτες.
2: Α, ο ίδιος τους είχε πει κλέφτες, τους νεοδημοκράτες, είχε βάλει και τους Πασόκους μέσα, αλλά είχε αποκαλέσει τους νεοδημοκράτες κλέφτες. Και τώρα, χτες προχτές στο συνέδριο, έλεγε ότι δεν μπορούν οι απέναντι να μας λένε κλέφτες. Εμείς μπορούμε, γιατί ξέρουμε κάτι παραπάνω, είμαστε γνωστοί. Δεν απορούμε, δεν απορούμε. Όπως λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό που έκανε χτες ο Άδωνης με στεντορία τη φωνή είναι η κήρυξη του πολέμου.
1: Θα τους πολεμήσουμε! Και ποτέ θα σκύβουν το κεφάλι στο μπούλινγκ! Και ποτέ θα δεχτούμε να κάτσουν να πατήσουν πάνω στον Δημοκράτη και στην αξιοπρέπειά του!
2: Ωραία το είπε. Θα τους πολεμήσουμε. Ζώστηκε τα φυσεκλίκια, την περικεφαλαία. Δεν νομίζω δεν την έχει βγάλει κιόλας. Οπότε το λέει εδώ πολύ ωραία. Θα πολεμήσουμε. Δεν μπορούν να μας αμφισβητούν όλοι αυτοί και να αφήνουν υπονοούμενα, εννοούμενα, λάσπη να ρίχνουν στην τιμή και την υπόλοιψη της παρατάξεως. Πολύ σωστά τα είπε.
4: Ένα σύνθημα διάβασα πολύ ωραίο. Το σύνθημα λέει ότι η Νέα Δημοκρατία στην έναρξη της εξουσίας ήταν σεμνά και ταπεινά, ενώ τώρα λέει άλλαξε, έγινε σεμνά και μετρητά. Διότι πήγαν και πήραν τα 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντες. Φαντάζεσαι 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντες. Δηλαδή βγήκε, φαντάζεσαι τώρα αυτά τα 4, 5, 6, 7 κοράκια που βγήκαν με τις τσάντες από την Τράπεζα της Ελλάδος, πήγαν στα γραφεία και θα μοιράζουν τα ευρώ, ρε, τα ευρώ του ελληνικού λαού πάνω από πακέτοση, ένα πακέτοση, ένα πακέτοση. Πρόσεχε, αυτό έγινε. Λαιλασία.
2: Κλέφτες τους έχει πει με όλους τους τρόπους. Και τώρα, χθες προχθές, έσκιζε τα ημάτια του και έλεγε να πολεμήσουμε τους απέναντι που μας λένε κλέφτες. Ο ίδιος τους έχει πει με λαιλασίες, με διάφορους τρόπους, σεμνά και μετρητά. Και όλα αυτά που ακούσαμε ότι είναι κόμμα κλεφτών. Εκεί που έφτυνε, τώρα γλύφει. Δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα προφανώς, είναι συνήθες αυτό. Ο Άδωνης έδωσε ένα τέμπο στο συνέδριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κι αν έδωσε τέμπο στο συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχε όμως και ο Δένδιας.
5: Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολύ από τις μεγάλες νίκες του 19 και του 23. Οι ευρωεκλογές ήχησαν σαν καμπάνα κινδύνου. Απολέσαμε το 55% περίπου της εκλογικής μας δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000. Ένας στους δύο πολίτες που μας ψήφισαν το Μάιο του 23 μας έστειλε με τις ευρωεκλογές ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα, ζήτησε καλύτερα, ζήτησε αποτελεσματικότερα. Γιατί οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας.
6: Ένα αρχίδι.
5: Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
2: Ότι εδώ ο κύριος Δένδιας έχει ένα λάθος. Δεν το περιμένουν οι πολίτες, το έχουν λάβει. Συστημένο το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας και επιμένουν εκεί οι πολίτες. Κανονικά εδώ ο κύριος Δένδιας δεν αναφέρθηκε σε αριθμούς για να πει ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, γιατί η επόμενη μέρα είναι στους σχεδιασμούς όλων αυτών και όχι μόνο και των επιχειρηματιών αυτού του τόπου. Ο λαός θα πάει εκεί, θα κάνει τα δέοντα, θα ψηφίσει ό,τι να ψηφίσει, αλλά μετά θα μεθοδευτούν όλα αυτά όπως πρέπει να μεθοδευτούν για το καλό της πατρίδας, της σωτηρίας του έθνους, για να πάμε μπροστά. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα γίνονται στο όνομα του λαού.
5: Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επωνόματι του λαού. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επωνόματι του λαού.
7: Τι γλυκό!
0: αρβίστα, αρβίστα, αρβίστα.
6: Μα ο λαός είναι κυρίαρχος. Τι κουβέντα είναι αυτή.
7: Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε.
2: Ξέχασα να σας πω ότι ήταν η ώρα που λέγαμε τα ανέκδοτα. Και είπε ο κύριος Δέν για σένα και είπε η κυρία Μπακογιάννη άλλο ένα ότι ο λαός είναι κυρίαρχος και επ' ονόματι του λαού ασκείται η εξουσία. Το ανέκδοτο σε αυτόν τον τόπο κρατάει καιρό και κάθε γενιά το ανακαλύπτει. Ετούτοι το είπαν και με ωραίο τρόπο για τη σημασία στα ανέκδοτα έχει και πώς θα τα πεις. Όχι μόνο να πεις το ανέκδοτο και φτάνοντας προς το κλείσιμο έτσι, του πρώτου μέρους να γυρίσουμε πάλι στον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του κόμματος που έκανε το συνεργείο το διήμερο που μας, τριήμερο που μας πέρασε. Εκεί λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε και αυτό το δικό του σάλπισμα.
8: Πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά.
9: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
8: Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά, θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.
10: Πες το!
11: Πόλεμο!
10: Κρατά!
1: Θα τους πολεμήσουμε!
11: Πόλεμο! Πόλεμο!
8: Και κανείς δεν δικαιούται να απέχει.
10: Κάνε πίνα!
8: Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά.
12: Χέσε ψηλά και γράτε με.
8: Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά.
9: Στα διάλα.
8: Μην περιμένετε την προεκλογική μοίρα.
10: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε!
8: Ξεκινάμε σήμερα.
9: Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
8: Συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάταση στην Αφγανία.
10: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο!
8: Το δεύτερο κύμα δημιουργία του 2023.
9: Ηρεμούλα!
8: Παίρνουμε δύναμη.
9: Πάρτα να μη στα χρωστάω.
8: Από τη δική σας εμπιστοσύνη.
10: Τι λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ.
8: Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία.
9: Σου λέει εμπειρία χρόνων τώρα.
8: Ορμή από τις κατακτήσεις μας.
9: Φάγανε.
8: Επιμένουμε στις αλήθειες.
13: Είναι ψεύτες.
8: Επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές.
14: Της χούντας και του αυταρχισμού.
8: Απέναντι στους λίγους.
10: Και πιο γραμμίσου πουθενά.
8: Δίνω στους πολλούς.
10: Και
8: για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη.
9: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
8: Μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις.
12: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
8: Μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη.
10: Ρε πάρτε τον πουλ από εδώ.
14: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
8: Όλοι μαζί.

0: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ. Δεν απορώ, δεν απορώ. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η Μεγαλειώς Παράταξη. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030.
1: Τη βάψαμε. Τη βάψαμε. Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.

0: Αυτά τα ηχητικά προέκυψαν από το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας που έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο το τριήμερο που μας πέρασε. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Έλα, Βασταλή.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, αυτό το τηλεφώνημα δεν είναι για να κάνουμε πλάκα. Από δύο μέρες τώρα που έχει γίνει αυτό με τα δύο τα κορίτσια που πηδήξαν από τη ταράτσα, δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό. Σκέφτομαι ότι ζούμε σε μια κόλαση, ότι είναι ένα νήμα που ενώνει όλα αυτά τα συμβάντα που φαίνονται δικαία στη ζωή μας. Τα κορίτσια αυτά, όπως η Κυριακή, όπως οι γυναίκες στη Ιρλάντα, απλά παίξανε με τους κανόνες ενός συστήματος. Η μία να πάει στην αστυνομία, η άλλη να πάει στη δουλειά, η άλλη να έχει όνειρα να περάσει σε μια σχολή και να πιάσει δουλειά, να παίξει με τους κανόνες ενός παιχνιδιού που είναι φτιαγμένο εναντίον της.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
3: Καλησπέρα, Τερζάνης Ευάγγελος ονομάζεται. Τηλεφωνώ εκ μέρους της ΟΣΤΙΚ. Θα θέλαμε να βγάλουμε μία ανακοίνωση.
2: Για βγάλτε.
3: Λοιπόν, η ΟΣΤΙΚ, όπως γνωρίζετε, είναι η ομάδα στήριξης Ηλία Κασιδιάρη και θα θέλαμε να βγάλουμε μία ανακοίνωση για τον άδικα καταδικαστέντα αρχηγό μας.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, έχω να πω.
2: Έχω να πω ότι ο Μελιγαλάς δεν είναι μακριά για αρχή.
3: Αυτό ακριβώς, ρε Αποστόλη, με κατάλαβες, ρε που. Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω για αυτά τα ζώα είναι όχι φυλακή στους εθνικιστές, μόνο Μελιγαλάς. Αυτό έχω να πω.
4: Γεια σου.
2: Γεια.
4: Yeah. Αλλάζω εισιτήριο για φεστιβάλ με φετού. Για το φεστιβάλ αναιρέσεις με εισιτήριο για την παράσταση Τσολιάς and the Tsolia Band.
2: Maiden ζητήσαμε.
4: Maiden ζήτησε, δεν έχουμε Maiden.
2: Και τι να κάνω, θα πάω που να είναι για να σε έρθεις εσύ στην παράσταση τσάμπα, όχι.
4: Όχι, καλά.
2: Maiden, έχεις Maiden.
4: Συγγνώμη, το δώσω το Maiden για να το αλλάξω για τον Τσολιά. Θα δώσω εγώ 80 ευρώ για να μου δώσει 7.
2: Ωραία, σου δώσω 4 εισιτήρια.
4: Όπω είπα, αναιρέσεις με τέτοιο. Ή για λεφτά είναι πάνω κάτω.
2: Ξέχνα το.
4: Καλά.
5: Έλα ρε γιατρέ, πού είσαι, γεια σου Αποστολή.
2: Γεια χαρά.
5: Δανοκουνού εδώ. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Μα την Παναγία δηλαδή, γιατί ακούω τόσο καιρό και δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Μα με τα χθεσινά μου σπάσανε τα νεύρα. Πόσο πάτο έχει αυτή που τα ανακοινωνία ακόμα, για πες.
2: Φαίνεται να έχει. Και αφού έχει, οφείλουμε να το ξύσουμε όπως καταλαβαίνεις.
5: Τι το μάρια είναι αυτά που πήγανε και υποστήριξανε το.
2: Και κοίταξε να δεις, κάπως βγαίνουν όμως και οι αδόνιδες, κάπως βγαίνουν οι μητσοτάκηδες. Κάποιοι τους ψηφίζουν, να ποιοι.
6: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και να ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας, ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
5: Γι' αυτό πες του γυμναστηριακού έφυγα, βρε μαλάκα, για να σώσω το παιδί μου, καραγκιόζι.
2: Α, μην τσακώνεσαι τώρα, μην ψάχνεις ευκαιρία εσύ.
5: Μην τσακώνεσαι, μα όταν έχεις κάτι τέτοια άτομα και υποστηρίζουν ακόμα Μητσοτάκη, αλλά κοίτα, μην του

0: Ερώτηση. Έχει ο γιος σας συμβόλαιο με κάποια ομάδα?
1: Ναι, πολλά.
0: Αλήθεια. Ωραία. Ξαφνιάστηκα λίγο. Τον είδα να παίζει την άλλη μέρα και μου άρεσε πάρα πολύ. Και θα ήθελα να.
1: Έπαιζε την άλλη μέρα.
0: Ποδοσφαιρικούς συλλόγους οι οποίοι ίσως του προσφέρουν συμβόλαιο. Θα σας ενδιέφερε.
1: Θα με ενδιέφερε πολύ, αγαπητέ. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
0: Λοιπόν, θα είστε σε θέση να απορρίψετε την προσφορά όποτε θέλετε, αν δεν σας αρέσει.
1: Να, αυτά δεν μπορώ, τα αρνητικά.
0: Πρώτα με τους γονείς και όχι με τα παιδιά. Όπως το βλέπω, δεν έχετε τίποτα να χάσετε.
1: Δεν έχω τίποτα να χάσω. Παρακαλώ, κάντε μου την πρόταση. Παγώσαμε. Δεν είχαμε έτοιμη απάντηση. Πάτα το τσάτ.
0: Θα ήθελα να έχει και τη σωστή συμπεριφορά. Χωρίς να τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα.
1: Τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα. Λυπάμαι πολύ. Κόκομπλοκο, πάθαμε.
0: Πολύ ωραία. Ένα πράγμα ακόμα. Για να είμαι σίγουρος. Το όνομα του γιου σας είναι Σοφοκλής Καρακίτσος, σωστά?
1: Όχι, Πυγμαλίων Πριτσαπίδουλας.
0: Συγγνώμη, λυπάμαι πάρα πολύ.
1: Κι εγώ.
0: Πρέπει να σας έκανε φάρσα ένας φίλος σας.
1: Αχαχαχα. Τρομερό το γέλιο.
2: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.

0: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
1: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
4: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν ζω, μη ρωτάς.
0: Τα πιο ερωτικά ταξίδια 8 με 10

0: ευτυχίας. Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
2: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
3: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
2: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
1: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
4: Καλή επιτυχία σε κάθε υποψήφιο. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
5: Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
6: Ω Χριστός και Παναγία, ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις σε αυτό το σπίτι. Εμπρός!
5: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ.
7: Θα τους πολεμήσουμε!
8: Που πας, μωρί, με την τσάπα!
9: Πόλεμο. Πάει να κάνει πόλεμο με την τσάπα, με την τσάπα. Τι να κάνουμε, αυτό βρήκε πρόχειρο. Ακούσαμε τον κύριο Δέδια πριν να μιλάει για την παράταξη, για το γενετικό υλικό της παράταξης, αλλά αφήσαμε ένα κομμάτι υπόλοιπο.
10: Το γενετικό μας υλικό δεν περιέχει λαϊκισμό.
7: Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Καραγαμιδέκη.
10: Δεν περιέχει τον εκχυδαϊσμό της πολιτικής.
7: Τον ήπιατε.
10: Δεν έχει ύβρις.
7: Ψυχαμένος, ψύχαμα. Ας μαλάμα μας.
10: Δεν έχει φανατισμούς.
11: Μια φορά δαπίτης, για πάντα δαπίτης.
10: Δεν έχει κραυγές.
7: Θα τους αφήσουμε πιο δυνατά. Θα τους αφήσουμε.
10: Αυτά όλα δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας.
7: Θέλω να φύγετε, κύριε. Δεν θα σας πλέω μπροστά. Δεν μπορείς να φύγετε από την κυβέρνηση.
9: Ναι. Είναι το κόμμα της μετριοπάθειας. Ωραία τα παρουσιάζει ο Νίκος Δένιγες για να δείξει ότι διαφοροποιείται και με όλα αυτά τα υπονοούμενα και εννοούμενα διαχώρισε εντελώς τη θέση του από όλα αυτά που εκπορεύονται και συμβαίνουν λόγω του Μεγάρου Μαξίμου και του ιδιοκτήτη του συνεργείου, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί η ματιά, ξαναλέμε, είναι μετά τις εκλογές, τουλάχιστον μετά από τις πρώτες εκλογές και ανάλογα το αποτέλεσμα. Αν θα παραμείνει, φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν θα έχουμε Νέα Δημοκρατία πρώτη, αλλά με άλλο πρωθυπουργό και με συνεργαζόμενα κόμματα και με συνεργαζόμενους επιχειρηματίες που δεν θέλουν τώρα τον Κυριάκο, αλλά θα θέλουν το Δένδια ή κάποιον άλλον. Ωραία είναι όλα αυτά. Από Οκτώβρη στις οθόνες μας θα τα δούμε τότε. Τώρα έχουμε τον λαό.
12: Έλα, μωρή Λουλού.
13: Όπα.
12: Τι έγινε.
13: Πού είσαι εσύ, κρυωμένος είσαι.
12: Όχι, ρε φιλαράκι, εδώ θα κάνω τσιγαράκι τώρα. Να φούντα καφέ και Ελληνοφρένεια μεσημέρι μια η ώρα, να μία με δύο.
13: Μα είναι στην ηλικία σου να κάνεις τέτοια πράγματα.
12: Εγώ. Αλλά αυτό με κρατάει ζωντανό να μου, τι λες τώρα.
13: Α, οκ.
12: Λυμπάω, σου λέω 4 χιλιόμετρα, κάνω ορεινή πεζοπορία πάνω στο βουνό, μπατονέτα και τέτοια. Σου λέω τέτοια.
13: Μπατονέτα, τι μπατονέτα και τα αυτιά.
12: Αυτά μπατών, πώς τα λένε, μωρέ, τις μαλακίες που.
13: Α, μπατ, το κάνεις, εμείς σε βλάχος και δεν το ξέρεις, τέλος πάντων.
12: Εντάξει, ρε φίλε, δεν ξέρω και καλά αυτά τα γράμματα, τα κολυμπογράμματα.
13: Να σου πω, και κολυμπά και τώρα που είναι το κρύο του Τσουκτερό.
12: Εγώ μπαίνω, ρε, η θάλασσα με μαλάκα έχει 20 βαθμούς. Και τι έγινε, βγήκε έξω να με σκουπίστηκε, φόρεσε ένα φουτεράκι, είσαι κομπλέ να πούμε. Μετά ξέρει το σώμα σου καίει.
13: Και είσαι καυτό, είσαι καυτό μετά.
12: Ναι.
13: Μίλα μου λίγο ακόμα.
12: Είναι καλά τα καταφέρνω. Να σου πω, ρε φιλαράκι.
13: Έλα, λέγε.
12: Για το θέμα Καριστιανού τώρα, ρε φιλε, ξέρει, είμαι πολύ στεναχωρημένο να πούμε. Καταφέραν τελικά τα καθήκια. Ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κόμμα, ακόμα στη σκέψη είναι. Χτυπάνε του συνεργάτε τη. Έχω κι εγώ τι απορίε μου, δεν μπορώ να πω να πούμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα και έχουμε καταλήξει.
13: Κοίταξε να δει. Δεν έχουμε δει τίποτα, κάτι έχουμε ακούσει όμω.
12: Ναι, ρε φιλε, έχουμε ακούσει, αλλά.
13: Από την ίδια.
12: Το έχει δει στην πράξη. Έχει δει του συνεργάτε, έχει παρουσιάσει θέση. Είναι όπω λένε άπειροι πολιτικό.
13: Κάποιε θέσει ακούω να παρουσιάζονται πάντω.
12: Εντάξει, ρε φιλαράκι, συμφωνώ.
13: Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άμα είναι να αρχίσουμε με εκπτώσει από το ξεκίνημα, να το χέσω.
12: Όπα, όπα, όπα. Δεν είναι εκπτώσει. Δεν έχουμε δει πρόγραμμα, καταρχά.
13: Και ούτε θα δει πρόγραμμα. Η άλλη έχει βγει με στη Βουλή και δεν είχε πρόγραμμα η ζωή.
12: Εντάξει, συμφωνώ σε όλα αυτά να πούμε. Γαμώ το κερατό μου, αλλά αυτό που με λυπεί, χέστο, δεν θα καταλήξουμε εκεί. Αυτό που με λυπεί είναι ότι αυτή που μέχρι πριν από λίγο δεν προλάβει να ανοίξει το στόμα τη, να πούμε, και την εκτιάσαν η κυρία Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού, τώρα λένε η Καριστιανού, ξέρει.
13: Κοίταξε να δει. Η αλήθεια είναι ότι μόλις άνοιξε το στόμα τη όλα υπόθηκαν. Γιατί πρόλαβε να το ανοίξει και να πει αυτά που είχε να πει τα συντηρητικά.
12: Ναι, συγγνώμη που δεν. Δηλαδή, ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της που δεν είναι έμπειρη πολιτικός να προσέχει τι λέει, να πούμε, και πετάει ό,τι να είναι. Ειδικά στο θέμα των αμβλώσεων όμως.
13: Μ' αρέσει που είσαι πάντα πρόθυμος εσύ να μασίσεις. Αυτό μ' αρέσει πάντα.
12: Ρε φιλαράκι, σου έχω πει. Θα την κάνω τη μαλακία μέχρι να βρω τη μαλακία που θα πετύχει. Αυτό το.
13: Τις δοκιμάζεις όλες όμως, αυτό είναι το θέμα.
12: Τι να κάνω, ρε φιλαράκι, σου λέω τελευταία πούτσα που θα κάνει με τον πούτσι τον Καζάκη και τον ελέω πούτσι για κανέναν άλλο λόγο, για τη συμπεριφορά του και μόνο απέναντι σε μένα. Γι' αυτό το λέω πούτσι. Γιατί ήταν πούστη για η συμπεριφορά.
13: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, έχει φάει το κεφάλι σου κιόλα και γυρεύει την καινούργια αυταπάτη. Αυτό μου αρέσει σε σένα.
12: Άμα δεν μπει μέσα στον δρόμο, να μπει τον κολόδρομο και λάσπη θα φας και σκατά θα φας, αλλά σου έχω πει ότι μέσα στα σκατά, μέσα σε αυτό το γαμμένο το επάν, βρήκα ανθρώπου διαμάδια, αδερφούλη, που με τιμάνε ακόμα με τη φιλία του. Απίστευτοι άνθρωποι, δεν μπορεί να φανταστεί. Επιπέδου Καλαμούκι και τέτοια τώρα και Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
13: Α, μεγάλο επίπεδο, μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ψηλό το επίπεδο.
12: Να θέσω στο ακροατήριο 2-3 ερωτήματα για το θέμα των αμβλώσεων.
13: Θέσε.
12: Ωραία. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Ειδικά σε αυτούς που έχουν γίνει γονείς, το πρώτο χτσουχουτσουχουτσουχουτσου που ακούσανε στο πρώτο υπερηχογράφημα. Αυτό τι το θεωρήσανε, ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός ή ότι ήταν απλά ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο που κάνουν φασαρία. Ένα αυτό το κρατούμενο. Δεύτερο, με στοιχιώνει κάτι που είχα ακούσει από τη μάνα μου. Η μάνα μου είχε 4 παιδιά. Φίλε, ήταν κομμουνιστές, κυνηγημένοι, γάμισε τα σταχοπή. Λοιπόν, γιατί είχε πάει και είχε κάνει μια έκπτωση 4,5 μηνών. Και την άκουσα την κουβέντα που έλεγε με την αδερφή τη. Μου λέει: Μωρή, της λέει τι έκανε. Λέει: Πήγα, λέει και μου βάλε χέρι ο γιατρός. Μωρή, κακούργα, το σκότωσες. Κοίτα τα κομμάτια του. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτό το σημείο. Από ποιο σημείο και μετά γίνεται άνθρωπος. Από ποιο σημείο και μετά έχει δικαιώματα. Αυτά είναι απορίες που έχω και θέλω κάποιος να μου τις λύσει.
13: Υποθέτω ζωή το λογίζουμε από όταν γεννιέται κάποιος.
12: Ωραία.
13: Από τότε το λέμε ζωή και δικαιώματα θεωρώ από τότε.
12: Ωραία.
13: Όχι.
12: Οπότε μια κοπέλα μπορεί να διακόψει την κύση. Και στον 6ο μήνα και στον 7ο.
13: Και στον 9ο μήνα, ναι, βέβαια.
12: Ωραία, εντάξει. Αυτό είναι μια άποψη. Εγώ, φίλε, δεν ξέρω, έχω τις επιφυλάξεις μου.
13: Εσύ να έχεις τις επιφυλάξεις σου για το δικό σου σώμα.
12: Τέλος πάντων, θα έρθω να σε δω σε αυτή τη γύρα, φίλε.
13: Άντε, σε περιμένω.
9: Ωραία, μοιράζονται εδώ τις απόψεις ο φίλος ακροατής και φίλος γενικότερα με τον Αποστόλη. Και είναι ωραίο αυτό που λέγεται την Καριστιανού στο πρώτο μέρος του τηλεφωνήματος, όχι μετά για τις αμβλώσεις, ότι την κρίνουμε χωρίς να την έχουμε δει. Την κυρία Καριστιανού να περιμένουμε τις θέσεις. Και το ίδιο κάναμε και με τον Τσίπρα το 10, το 12 και το 15. Να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το παιδί. Μα δεν χρειάζεται. Ξέρουμε από πριν. Υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει από πριν τι θα γίνει και θέλει να περιμένει να το δει να έρχεται. Δηλαδή βλέπεις να έρχεται κατά πάνω σου το λεωφορείο με ταχύτητα. Περιμένεις να δεις όπως θα έρθει με 200 χιλιόμετρα τι ζημιά θα κάνει. Δεν παίρνεις κάποια μέτρα προφύλαξης. Οριμότητα δεν λέγεται αυτό. Επάρκεια δεν λέγεται. Ειδικά όσοι έχουμε ζήσει και έχουμε ζήσει όλοι εμείς. Από το 10 και μετά, δεν θα πάω εγώ πιο πριν, που καταναλώναμε πάλι ψευδεστήσεις, αυταπάτες με το κιλό και σανό. από το 10 και μετά που ψηφίσαμε τον Γιώργο για να, επειδή θα υπήρχαν λεφτά και ήρθε και έφερε ένα μνημόνιο και πήρε τα λεφτά, τα μάζεψε και έκοψε συντάξεις και τα πάντα. Μετά ξανά ίδια αυταπάτη με τον Αλέξη Τσίπρα, να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το παιδί. Ήρθε το παιδί, έφερε και άλλο μνημόνιο, έκοψε και αυτός ό,τι μπορούσε να κοπεί. Βγήκαμε από τα μνημόνια, ήρθανε τούτοι εδώ, αλλά λόγω των διεθνών ακρίβειας, πολέμων, χούθη, δεν ξέρω εγώ τι άλλου, έχουν αρχίσει. Περικοπές δεν έχουμε, αλλά έχουμε όλα τα υπόλοιπα που περικόπτουν το εισόδημα έτσι και αλλιώς. Αν το πάμε μόνο στο εισόδημα, γιατί εδώ έχουμε και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν κάνει τη δημοκρατία κουρελού, κουρελόπανο και ό,τι αφορά τους χάρτες αυτής της δημοκρατίας, όπως σύνταγμα, νόμους και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή πρέπει κάτι να το δούμε, δεν ξέρουμε από πριν. Κύριε Καριστιανού, δεν έχουμε καταλάβει περίπου τι θα κάνει, τι απόψεις εξυπηρετεί. Τώρα πια που μπήκαν και κάποιοι άνθρωποι από τη Μόσχα φερμένη, δεν καταλάβαμε τι ακριβώς γίνεται. Δεν ξέρετε πώς παίζεται το παιχνίδι. Τι άλλο πρέπει να γίνει μέσα σε 15 χρόνια? Σας τα έχει δείξει όλα. Η ζωή και η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Πάλι ξανά αυταπάτες, κατανάλωση, υπομονή να το δοκιμάσουμε και αυτό, ξέροντας ότι θα είναι βλακεία, αλλιώς το χαρακτήρισε ο ακροατής, αλλά πρέπει να το δοκιμάσουμε. Τι είναι αυτό, πώς λέγεται? Όταν ξέρεις κάτι ότι θα βγει λάθος, αλλά θες να το δοκιμάσεις στην πράξη. Για να χάσεις άλλα 2-3 χρόνια με αυτό το παραμύθι. Πολύ ωραίες απόψεις όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Βούλτεψη, η οποία ξέρει τι θέλει, ξέρει τι κάνει και κυρίως ξέρει τι λέει.
14: Δεν υπάρχουν, ακούσε, δεν υπάρχουν σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί, δεν υπάρχουν.
15: Είναι
14: τώρα μέσο. Μιλάω εγώ, αρκετά.
16: Ελένη, κάτσε λίγο, μισό λεπτό, κάτσε λίγο να μας απαντήσει, γιατί δεν θα προχωρήσει αλλιώς.
14: Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση.
16: Αφήστε το Μάρξ τώρα.
14: Και ο Λένιν ταξίδεψε πρώτη θέση, γιατί θέλει και οι άλλοι να πηγαίνουν πρώτη θέση.
9: Τι λέει, πώς, τι έγινε πάλι, τι συνέβη σε αυτό το κεφάλι, τι γίνεται, ο χορός τρελός εκεί μέσα, έχουν στήσει τα, ό,τι υπάρχει, το μυαλό, το ίδιο, χορεύει, shake. Ωραία είναι αυτά που λέει πάντως, ωραία επιχειρήματα. Και ο Λένιν πρώτη θέση ταξίδευε, γιατί ήθελε όλοι να ταξιδεύουν πρώτη θέση, άρα γιατί να τον κατηγορήσουμε. Αφού ήθελε να είναι και οι άλλοι, επειδή ο ίδιος πήγαινε πρώτη θέση. Λεπτομέρειες τώρα, ποιος μπαίνει σε αυτά. Είχαμε και Eurovision. Ναι, μου λέει ένας ακροατής να πούμε για Eurovision. Τι να πούμε, βγήκε η Βουλγαρία. Εμείς πιστεύαμε ότι θα βγούμε πρώτοι με τον Ακύλα μας. Θα είχαμε ετοιμάσει όλα. Θα είχαμε και αυτό. Θα πηγαίναμε σε εκλογές με άλλον αέρα. Θα τις κέρδιζε 5 μονάδες, θα τις τσίμπαγε μόνο από την Eurovision. Σίγουρος είμαι ότι ένα μέρος του λαού θα ψήφιζε Μητσοτάκη, γιατί ο Ακύλας θα έφερνε εδώ το γυάλινο αυτό τρόπαιο. Δεν συνέβη αυτό. Βγήκε η Βουλγαρία. Γειτονική χώρα, κοντά είναι, μπορούμε να πάμε του χρόνου, Σόφια, από τη Θεσσαλονίκη 2-3 ώρες με τα μάξι, 4 πόσο είναι. Να πάνε όλα καλά. Το Ισραήλ κάθε χρόνο βγαίνει, προωθείται στις 5 πρώτες θέσεις. Ειδικά το φετινό τραγούδι, επειδή έτυχε να το δω, ήταν όχι για τα μπάζα, για τη χωματερή. Ήταν ό,τι πιο άνευρο έχει παρουσιαστεί στη Eurovision, έπρεπε να είναι στην τελευταία θέση. Πώς όμως τα έφερε και οι λαοί της Ευρώπης με τα televoting και όλα τα υπόλοιπα, το ψήφισαν και παραλίγο να βγήκε πρώτο. Βγήκε δεύτερο. Όχι, κατά τα άλλα δεν είναι καθόλου πολιτική Eurovision. Δεν γίνονται καθόλου μαγειρέματα. Είναι όλα σωστά. Αποφασίζουν οι λαοί της Ευρώπης. Όπως ακριβώς αποφασίζουν και για τις κυβερνήσεις. Ίδιος ακριβώς τρόπος. Φτάσαμε στο τέλος με όλα αυτά. Τρίτο μέρος λαού. Αύριο εμείς τα υπόλοιπα. Γεια σας.
17: Εδώ έχουν ούμα, λέ.
13: Έλα.
17: Σιγά, 300 χρόνια σε παίρνω.
13: Σιγά, μωρέ, υπερβολές.
17: Έλα, σου πω κάτι. Σου είχα πει πιο παλιά, για την ομιλία μας, ότι ζούμε τον φασισμό των ηλιθείων. Μετά ισχύουν τα συνωμοτικά, ότι βγάζουν όποια κυβέρνηση θέλουν. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι οι Έλληνες που να ψηφίζουν τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη, όλα τα κουντικά απολυφάδια, όλα αυτά τα αρχίδια. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, στους νέους. Να συμμετάσχουν οι νέοι, να εξεγερθούν. Δηλαδή, εντάξει, παλιές γενιές του Πολυτεχνείου. Μπορεί να κάνει και αυτό τα λάθη του, αλλά τουλάχιστον είχα τη συμμετοχή στα κοινά. Κάνανε κάτι. Σήμερα οι νέοι μου φαίνεται πιο αδιάφοροι, ρε φίλε. Τι να πω, έχω απογοητευτεί. Δηλαδή, εάν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, φίλε μου, ένα αεροπλάνο και μια μαύρη πέτρα πίσω, σε αυτόν τον πολλότοπο που λέγεται Ελλάδα, και στου σκατοέλληνε. Γιατί είμαστε και σκατοφιλοί, ρε. Φίλε, άκουγα τώρα την άλλη που πέταξε τα πράγματα και τα πήρα λοδαπό και δεν ενόχλησε αυτό.
18: Έχει τον άνθρωπο δυο και τον βασανίζει.
19: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
18: Τα κεφαλάρια που ήταν.
19: Εκεί ήταν.
18: Πεταμένα.
19: Εκεί δεν είναι πεταμένα. Να τα πάρει ο Δήμος.
17: Αφού τα έχω πετάξει, να πάρει ο άλλος να βγάλει ένα μεροκάμα του.
13: Αυτό είναι το θέμα της. Να μην τα πάρει ο ξένος.
17: Ναι, να ψοφήσεις κάτι για τον γείτονα που λένε.
15: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
13: Επίσης.
15: Να σου πω, τι λέει ο Χατζηθαύτης, πώς το λένε.
20: Χατζηθαύτη.
15: Αυτός που έχει δύο ένσημα, να κουμπίσουμε πάνω τις ελπίδες του και τα νέα παιδιά.
20: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική, στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
21: Τη βάψαμε.
13: Εντάξει, δύο ένσημα, έτσι, να τιμήσουμε και τα ένσημα του ανδρός.
15: Τα δύο. Και εμείς που είχαμε 15.000 και πήραμε, να μην σου πω τι πήραμε γιατί είναι τα εγγόνια μου εδώ. Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, τέλος πάντων. Γιατί δεν ντρέπονται τουλάχιστον να τα λένε αυτά τα πράγματα.
13: Τώρα μιλάμε για νεοδημοκράτη κομματικού σωλήνα, αν ντρέπεται, μάλιστα. Ωραία ερώτηση, μπράβο.
15: Εντάξει, ρε, εσύ Αποστολή, τι να κάνω, τι να πω και εγώ από αυτά που ακούω, με δέξω τα ρούχα μου.
13: Εντύσου λίγο.
22: Αποστολή.
13: Ναι.
22: Ο Τσίπρας κυβέρνησε και έκανε ορισμένα σφάλματα. Σωστά.
13: Δεν έχω αυτή την γνώμη, αλλά οκ. Okay. Άμα εσύ λες ότι έκανε σφάλματα, έκανε.
22: Εγώ σου λέω πώς το έχω μέσα στο μυαλό μου. Όμως αυτή τη στιγμή, επειδή άκουσα το Μητσοτάκη για τις ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγώ μπορώ να συγκρίνω τον Τσίπρα που έκανε 120 δόσεις, αλλά έκανε διαγραφή χρεών 65%.
13: Και εγώ αυτά έχω στο μυαλό μου. Ότι έχει κάνει καλά ο Τσίπρας. Τον έχω με καλό πρόσημο. Δεν τον έχω ότι έχει κάνει μαλακίες.
23: Για την έξοδα από την Μνημονιακή Επιτροπή.
22: Άκουστε,
13: ούτε ότι είναι ξεπουλιτάρι και έκανε τα ίδια με τους άλλους, τις ίδιες πολιτικές, με αριστερά πρόσημα.
22: Καταρχήν είναι ξεφτύλα.
13: Όχι, ενώ δεν τον έχω στο μυαλό μου για κάτι τέτοιο. Τον έχω ότι τα πήγε καλά, έκτακτα.
22: Θα με αφήσει να μιλήσω ή να κλείσω τη γραμμή.
13: Κανένα πρόβλημα, ό,τι θέλεις.
22: Λοιπόν, άκουσε. Ο Τσίπρας έκανε χρεών 65% και 120 δόσεις.
13: Άμορο ψυχούλης.
22: Και πρόσεξε, έκανε διαγραφή χρεών τα πανωτόκια και τα επιπλέον. Η σύνταξη εγώ που θα πάρω τώρα είναι κανονική. Απλά το λέω να το ακούνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εγώ σας έχω πει γιατί εχθές στον ακροατή δεν του είπες ψήφισε κουκουέ. Ντρεπόσουν να του πεις ψήφισε κουκουέ και του λέγεις μαλακίες για τη Λατινοπούλου.
13: Εγώ τι είμαι να πω να ψηφίσει κουκουέ, τι ο Κουτσούμπας είμαι να πω. Αυτά θα τα πει ο Κουτσούμπας.
22: Εμένα όταν με ρωτάνε οι πελάτες μέσα στο ταξί επειδή κάνω προπαγάνδα λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κατευθείαν με το που πιάνουμε πολιτική συζήτηση λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κάνω πρόταση. Δεν λέω αερολογίες. Ψηφίζω Τσίπρα για την εφορία.
13: Μα είναι αερολογία από μόνο του αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, οκ.
22: Ξαναλέω όμως, εγώ σαν ψηφοφόρος έχω ένα μέτρο σύγκριση. Συγκρίνω το Μητσοτάκη που έβαλε την τεκμαρτή φορολόγηση και θέλω να πω και κάτι άλλο γιατί λέει ο Καλαμούκης ότι όλοι είναι ίδιοι. Κύριε Καλαμούκη, βάλε μου σε παρακαλώ μέσο όρο πόσο ΦΠΑ εισέπραξε ο Τσίπρας και πόσο ΦΠΑ μέσο όρο έχει εισπράξει ο Μητσοτάκης. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει πάρει και τριπλάσιο ΦΠΑ. Ας βάλει η στατιστική υπηρεσία. Πόσο εισέπραξε ο Τσίπρας, ΦΠΑ και πόσο ο Μητσοτάκης.
24: Ό,τι του φανεί, του λόλο στεφανεί.
22: Για να μας πει ο Καλαμούκης μετά ότι όλοι είναι ίδιοι. Όχι φίλε, ΦΠΑ εισπράξανε και οι δύο. Πόσο εισέπραξε ο καθένας. Επίσης, επειδή μιλάτε για το χρηματιστήριο ενέργειας, πόσο είχε το ρεύμα επί Τσίπρα που ήταν το χρηματιστήριο ενέργειας και πόσο είναι σήμερα με το Μητσοτάκη πάλι με χρηματιστήριο ενέργειας.
24: Είμαστε ένα βήμα πριν από το ναυτί. Ό,τι του φανεί, του λόγο στεφανεί.
22: Σ' αγαπώ πολύ, μωρό μου, σ' αγαπώ.
13: Το ξέρω, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις.
22: Καύλα μου, εσύ, καύλα μου.
13: Ναι, γεια.
25: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
26: Μα ναι,
0: μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

της αγάπης θησαυρό, κρυμμένο άστρο του ουρανού σου λαμπερό. Κρυβισταμένο της αγάπης θησαυρό.

κοχύλια φορτωμένα. Τα δυο σου μάτια γαλανά και βουρκωμένα. Μια χορδή και 700 φορτωμένα.

0: Η ώρα είναι 11. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση,
1: ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr. Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω

0: Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον Ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση,
6: ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
8: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρετε.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε και σήμερα.
1: Εδώ.
0: Έτσι, κανονικότατα στο ραντεβού μας.
1: Πιστή στο ραντεβού μας, όχι απλά. Κανονικότατα, συνεπέστατη.
0: Επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα, που είναι Τρίτη, είναι 19 του μήνα. Έτσι, τα
1: γιορτάζει
0: λέμε αυτά γιατί...
1: ο Αγαμέμνονας σήμερα.
0: Ο Αγαμέμνονας, καλά κάνει
1: ο
0: και Πατρίκιος, γιορτάζει. Ο Πατρίκιος,
1: η Πατρικία. Mm-hmm.
0: Τόσο ωραία.
1: Μπορεί να έχεις κάποιον, να μην του πεις ένα χρόνια πολλά. Έναν Αγαμέμνονα.
0: Δεν έχω.
1: Πατρίκιο.
0: Με αυτά τα ονόματα. Δεν έχω με αυτά τα ονόματα. Εγώ έχω φίλους με απλά ονόματα. Μαρία, Κώστας, ξέρω και εγώ.
1: Δεν μπορεί, όλο και κάποιον πιο σπάνιο θα έχεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, διάφορα γίνονται γύρω μας, πραγματικά. Όπως εκεί στη Θεσσαλονίκη, όπου σε μια πολυκατοικία παλιά που έχει ημοϋπόγεια, ξέρεις, τώρα οι καινούριες πολυκατοικίες δεν έχουν ημοϋπόγεια,
1: ναι,
0: σπίτια,
1: ναι.
0: Έτσι, άνοικαν σε μία. Το ημοϋπόγειο από κάτω άνοικε σε μία ιδιοκτήτρια.
1: Ναι.
0: 355 τετραγωνικά μέτρα της άνοικαν στο ημοϋπόγειο. Δεν είχε τι να τα κάνει, τα έκανε 8 Airbnb σπιτάκια.
1: Ναι.
0: Και γίνεται χαμός στην πολυκατοικία, μηνύσεις, δικαστήρια. Καταλαβαίνεις τώρα, σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν ξέρουμε ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Έκανε και κάτι εργασίες εκεί στα τσιμέντα που είναι λίγο επικίνδυνες. Πέφτουν και τα ρεύματα μερικές φορές γιατί δεν αντέχει παλιά πολυκατοικία. Χαμός γίνεται. Είναι στα δικαστήρια και περιμένει τώρα σε κάνα μήνα περίπου να βγει απόφαση. Mm-hmm. Γιατί τον έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αυτό το 8 δωμάτια, 8 σπιτάκια, ας πούμε, Airbnb. Να μπαινοβγαίνει στην πολιτική.
1: Όχι, ένα δωμά πόσο ήταν.
0: Όχι, όχι, γιατί είναι 355 τετραγωνικά δια 8, είναι μια χαρά το αποτέλεσμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το δωμάτιο δηλαδή, το σπιτάκι, είναι μια χαρά για Airbnb. Έστω και ημοϋπόγειο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ποιος θέλει να μείνει σε ημοϋπόγειο να έρθει στο εξωτερικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτό που λένε, ρε παιδί μου, σε μια πολυκατοικία μπαινοβγαίνει όποιος θέλει, δηλαδή.
1: Ναι,
0: κάθε καρυδία καρύδι, ας πούμε. Τι να πεις.
1: Μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο κάτι τέτοιο.
0: Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά, αλλά... θα δούμε τι θα βγάλει το αποτέλεσμα του δικαστήριου τώρα σε λίγες μέρες. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες παλεύοντας με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας να τα αποφεύγουμε τις περισσότερες φορές.

0: Να διαβάζω εδώ για μια περίεργη περίπτωση.
1: Μόνο για περίεργες περιπτώσεις
0: έτσι,
1: διαβάζουμε.
0: Αυτό έγινε στη Ρωσία, στη Σιβηρία.
1: Ναι.
0: Έγινε τον Μάρτιο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όπου κάποιος είχε γλεντήσει πολύ. Πήρε το αυτοκίνητο. Παρ' όλα αυτά αισθανόταν πάρα πολύ κουρασμένος. Και βγήκε λίγο έξω από το αυτοκίνητο, σταμάτησε και είπε να ξαποστάσει λίγο στο παγκάκι. Ήτανε βράδυ, ήταν μείον 20 βαθμοί. Στο ναι. παγκάκι τον πήρε ο ύπνος. Δεν ξέρω πώς κατάφερε με μείον 20 βαθμούς να τον
1: και
0: πάρει ο ύπνος.
1: Δεν ποτέ.
0: Πάγωσε, ενώ είχε βάλει και κουβέρτα από πάνω. Είχε βάλει ένα. Από πάνω, τέλος πάντων, κάτι σαν κουβέρτα. Αυτό πάγωσε πάνω του. Πάγωσε ολόκληρος. Τον βρήκανε τον άνθρωπο.
1: Ζωντανό.
0: Όταν τον μετρήσανε, ήταν σαν πεθαμένος. Τον πήγανε στο νοσοκομείο και οι γιατροί εκεί κατάφεραν να τον αποψύξουν. Με ένα ορισμένο τρόπο, γιατί λέει ότι αν τον αποψύξεις γρήγορα θα πεθάνει ο άνθρωπος και θα, ή θα ζήσει και θα έχει τεράστια προβλήματα στα όργανα του γενικότερα. Οπότε τον απόψυξαν πολύ σταδιακά σε 5,5 ώρες. Και έτσι λειτουργήσαν κανονικά όλα τα όργανα. Ξαναέζησε ο άνθρωπος, γιατί όταν του κάνανε καρδιογράφημα ήταν νεκρός, ήταν ευθεία γραμμή και όλα αυτά. Δεν υπήρχε αναπνοή, δεν υπήρχε τίποτα. Τον αποψύξαν μετά από 5,5 ώρες. Ο άνθρωπος ζούσε. Κανονικά έφυγε, σηκώθηκε.
1: Τι να πω ρε παιδιά.
0: Και δεν ξέρω και εγώ πόση ώρα από την ώρα που τον βρήκανε ουσιαστικά νεκρό, ήταν νεκρός έτσι. Δηλαδή για να πάρει την πρώτη ανάσα πέρασε αρκετή ώρα. Σου λέει εδώ.
1: Έχει παγώσει τα πάντα πάνω του. Το αίμα στις φλέβες.
0: Τι να πω, είναι όμως κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν έχω ξαναδιαβάσει. Γι' αυτό ήθελα να σου το μεταφέρω. Είναι εκπληκτικό.
1: Φαντάζομαι ότι αυτοί που ασχολούνται με την κρυοβολική θα κάνουν πανηγύρια τώρα.

για να με πάρει αγκαλιά. Και του είπα να φύγει. Άλλη μια σχέση έτσι απλά στο μηδέν καταλήγει.

0: και δεν έκλεισα μάτι.
1: Υπέροχα, καταπληκτικά, ανεπανάληπτα, θα έλεγα.
2: Μοναδικά και ανεπανάληπτα.
1: Έτσι, έτσι. Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα.
2: Παρεούλα.
1: Τρίτης, κυρίες και κύριοι, και 19 Μαΐου.
2: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ξέρετε που θα μας βρείτε. Στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Επιστρέφοντας μετά τις διαφημίσεις, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί και αμέσως μετά που επιστρέφουμε, έχουμε σαν σήμερα.
2: Τι λες?
1: Οπότε μείνετε εδώ, σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Μια ζωή.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος
0: Radio.gr 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
5: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
6: Ένα ταξίδι.

0: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
1: Που δεν το θυμάσαι πια.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Καλωσορίσατε.
1: Επιστρέψαμε, σίγουρα.
0: Ναι,
1: το
0: ναι,
1: έχουμε.
0: Το έχουμε. Είμαστε. Βεβαίως. Κανονικότατα. Δεύτερο ημίωρο. Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα. Και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Το βρήκαμε, παιδιά, το βρήκαμε, το έχουμε. Λοιπόν, σαν σήμερα 19 Μαΐου, η ματιά μας στο παρελθόν. Το 1822 είχαμε αμφίροπη ναυμαχία στα ανοιχτά της Χίου, ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία. Μιαούλης, Τσαμαδός, Σαχτούρης κλπ. 1919, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. 1962, η Marilyn Monroe τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου John Kennedy στο πάρτι γενεθλίων του. 1973, ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο, συναντάται με τον Μάο Τσετούγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου. 1978, οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του single, Sultans of Swing, που ηχογραφήθηκε για $120. 2012, η Chelsea νικάει στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου και κατακτά το πρώτο Champions League της ιστορίας της. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 19 Μαΐου.

0: Λοιπόν, είναι μία είδηση που έχω διαβάσει τώρα το τελευταίο διάστημα και όσο περισσότερα πράγματα διαβάζω, τόσο περισσότερο με βάζει σε μία διαδικασία του να το σκεφτώ και να το ψάξω κι άλλο. Υπάρχει μία νέα μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε από μία διεθνή ομάδα 17 επιστημόνων, που αποκαλύπτει ότι υπάρχει περίπτωση η αρχαία Ολυμπία να είχε λιμάνι. Το βρήκα συγκλονιστικό. Γενικότερα δίνει μία εικόνα εντελώς διαφορετική από την εικόνα που έχουμε τώρα για την αρχαία Ολυμπία και το λατρευτικό χώρο. Κάτω από το έδαφος της Ολυμπίας, εκεί που για περισσότερο από μία χιλιετία συνέβαιναν όλα αυτά τα θαυμαστά, οι επιστήμονες εντόπισαν ίχνη μιας τεράστιας κατασκευής που ενδέχεται να λειτουργούσε ως εσωτερική λιμενική εγκατάσταση για να μεταφέρει ανθρώπους, αγαθά και υλικά από και προς το ιερό. Σε αυτή τη μελέτη συμμετέχει η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ηλίας από την ελληνική πλευρά, η ιεροφύλη Ήρυδα Κόλια, και είναι, λέει, εντυπωσιακά τα όλα όσα αποκαλύπτονται. Είναι πιθανόν η Ολυμπία, λοιπόν, να διέθετε οργανωμένη λιμενική υποδομή, ενδεχομένως συνδεδεμένη με μία αρχαία λίμνη, και να υπήρχαν διάφορες πλωτές διαδρομές μέσα από ποτάμια, παραπόταμους, που επέτρεπαν την πρόσβαση στο ιερό με βάρκες. Δηλαδή, έτσι και συνεχιστούν αυτές οι ανασκαφικές έρευνες και έρθουν στην επιφάνεια τέτοια στοιχεία, αλλάζει εντελώς η μορφή του χώρου.
1: Πού να ξέρεις τώρα τι έχει γίνει. Ψάχνεις, υποθέτεις.
0: Εδώ σου λέω ότι βλέπεις, βρίσκουν στοιχεία.
1: Βρίσκουν
0: δομές από κάτω.
1: Αλλά πολλές φορές τα στοιχεία αλλάζουν μετά από κάποια χρόνια. Τελείως, ας πούμε. Τα έχουμε δει αυτά να συμβαίνουν. Κάτι άλλο να πιστεύουν οι επιστήμονες και μετά από δεκαετίες να το αλλάζουν, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν είναι απλοί επιστήμονες.
1: Όχι, εγώ σκέφτομαι ότι.
0: Αρχαιολόγοι.
1: Μας λέει τώρα δηλαδή ότι στην αρχαία Ολυμπία είχε περισσότερο νερό η θάλασσα, οπότε έφτανε μέχρι εκεί.
0: Όχι.
1: Α, τι.
0: Δεν σου λέει αυτό το πράγμα.
1: Ότι είχε λιμάνι, δεν λες.
0: Είχε λιμάνι, το οποίο όμως συνδεόταν με κάποια λίμνη που υπήρχε εκεί. Και η λίμνη μέσω των ποταμών σε έβγαζε διαδρομή, κατάλαβες.
1: Ναι, δεν είχε θάλασσα δηλαδή εκεί.
0: Όχι, δεν είχε θάλασσα.
1: Τέλος πάντων, οκ.
0: Ότι είχε λίμνη. Είχε λιμάνι.
1: Ναι.
0: Σε λίμνη, η οποία λίμνη με τη σειρά της συνδεόταν μέσα από ποτάμια και παραπόταμους με τις υπόλοιπες περιοχές.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Οκ.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για άλλη μια ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok, κανονικότατα. Εκεί μας βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Αλλά με πραγματικά προφίλ, παιδιά, όχι μαϊμού.
1: Πραγματικά προφίλ.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
6: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν σου μη ρωτάς.
2: Τα πιο ερωτικά ταξίδια 8 με 10 με τον

0: μοναρχίας.
1: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις εδώ στη μουσική και όχι μόνο στα διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά δεν είναι αυτά τα οποία ακούτε από το Δελτίο Ειδήσεων και διαβάζετε από τα μεγάλα site. Εν πάση περιπτώσει, Βιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, έχουμε βρει πρέσβη, έτσι, για τους εξωγήινους. Δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Ναι καλέ, αφού αυτό προτάθηκε.
0: Αυτό είναι το άσχημο. Εμείς δεν έχουμε λόγο σε αυτά. Έτσι, του ήρθε ένας, θα το πούνε και άλλοι 5-10 εκεί οι φίλοι του και λέει, παιδιά, στείλτε τον αυτόν. Ο Ομπάμα είπε ότι έτσι, μπορεί να είναι διπλωμάτης για επιτροπή υποδοχής εξωγήινων, να είναι αυτός που θα ειδηγηθεί, ας πούμε, σε μια τέτοια επιτροπή. Mm-hmm. Γιατί είναι, λέει, φιλικός και διπλωμάτης. Τώρα κι εγώ είμαι, ξέρω κι εγώ, ο King Kong. Ό,τι δηλώσεις είσαι.
1: Αν το πιστεύεις ότι είσαι ο King Kong, νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε έτσι, να μιλήσουμε με ένα κύριο πολύ γλυκό, πολύ ευγενικό. Mm-hmm.
0: Ό,τι δηλώσεις είσαι εδώ πέρα, γιατί ο Ομπάμα είναι ειδικός για τους εξωγήινους. Δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή, δεν είναι, τι να πω, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή.
1: Μπορεί να...
0: Ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν για μας?
1: Μπορεί να ξέρει περισσότερα, ρε παιδί μου, από εμάς και να μπορεί να τα επικοινωνήσει.
0: Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν έχει δει, λέει, ο ίδιος εξωγήινους, αλλά πιστεύω ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Αυτά. Τα γνωστά που λένε όλοι, ας πούμε.
1: Είναι πολύ εγωιστικό να λες ότι είμαστε μόνοι στο σύμπαν.
0: Καλά, αυτό είναι κάτι ξεπερασμένο. Μην συζητάμε για πράγματα αυτονόητα, αλλά από εκεί και πέρα, ας πούμε. Εντάξει, δεν έχει δει εξωγήινους από κοντά, λέει, καταρχήν. Το διευκρινίζει.
1: Τους έχω δει από μακριά.
0: Τους έχω χαιρετήσει, αλλά τους είπα ότι έχω δουλειά τώρα, μια άλλη φορά. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.

0: Τι έχουμε? Είμαστε λοιπόν, καλά καταρχήν,
1: θέλω,
0: είμαστε
1: θέλω
0: εντάξει.
1: Να σου πω, επειδή προηγουμένως έλεγες ότι νιώθεις King Kong, έχουμε χαλάσει και τους πιθήκους. Τα καταφέραμε.
0: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά τώρα εδώ ο κόσμος κάγεται.
1: Υπάρχουν πίθηκοι οι οποίοι ζουν στα εργαστήρια ως γνωστόν. Μέχρι πρώτητος λοιπόν βάζαν τους πιθήκους να παίξουν κάποιο βιντεοπαιχνίδι για να δούνε πώς εξελίσσονται, για να τους δώσουν ανταμοιβή. Αν καταφέρναν να κάνουν κάτι, μετά τρώγανε κάποιο φαγητό. Τους είχαν μία τροφή, μία μπανάνα ας πούμε. Ναι. Πλέον αρκετοί πίθηκοι δεν ενδιαφέρονται για τις τροφές που μπορεί να πάρουν, όχι. Αλλά κολλάνε στο βιντεοπαιχνίδι και συνεχίσουν να παίζουν γιατί τους αρέσει.
0: Εντάξει τώρα, πάει και αυτό.
1: Αυτό χαλάσαμε και τους πιθήκους. Τα καταφέραμε. Έχουν λέει την περιέργεια και συνεχίζουν να παίζουν.
0: Η περιέργεια σκότωσε τον πίθηκο. Εντάξει, πειραματόζωα είναι αυτά.
1: Παιδιά, θα βλέπεις μετά το πίθηκο, θα μπαίνει στο video game.
0: Τώρα ο πίθηκος που μπαίνει στο video game. Ο πίθηκος που μπαίνει στο video game δεν είναι και πολύ φυσιολογική φράση. Ο πίθηκος είναι στα δέντρα. Είναι στα δάση, μέσα. Άντε στους ζωολογικούς κήπους, μέχρι εκεί. Σε video game δεν είναι. Τι να πεις, δεν ξέρω.
1: Έχουν την τάση, λέει, να εξερευνούν τα ενεργά ερεθίσματα.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Δεν τους ένοιαζε η ανταμοιβή καθόλου. Έπαιξαν, ορισμένοι πίθηκοι, λέει, έπαιξαν σχεδόν 100 γύρους χωρίς καμία ανταμοιβή.
0: Καλό είναι, μια χαρά.
1: Πορωμένος γκέιμερ.
0: Εκεί θα πεθάνει.
1: Πιθήκο γκέιμερ.
0: Πώς ήταν παλιά τα μαγαζιά που πηγαίνουν και παίζανε ηλεκτρονικά παιχνίδια ο κόσμος και πλήρωνε.
1: Ναι.
0: Και ήξερα, είχα φίλους εκεί μέσα που καθόντουσαν οι άνθρωποι 24 ώρες. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι που παίζανε 24 ώρες. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να κλείσει και το μαγαζί, ας πούμε.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης.
1: Αφού μου το ζητάς τόσο γλυκά.
0: Να ξέρετε επίσης ότι αν κάνετε τον κουρέα ή την κομμότρια, μπορεί να διακινδυνεύετε τη ζωή σας.
1: Άμα δεν πάει καλά το κούρεμα,
0: Τώρα το δεν πάει καλά είναι υποκειμενικό. Για τον κομμωτή και για την κομμότρια πήγε καλά. Εντάξει, αν τη βαρέσει το λινού να κάνει φασαρία ή να σου μαχαιρώσει, έτσι, έχει εξελιχθεί το. Είμαστε πλέον πολύ ευγενικοί, πολύ τυπικοί. Δεν ξέρω, έχουμε έναν άλλο πολιτισμό πλέον. Ναι, εξελισσόμαστε. Έτσι δεν είναι.
1: Αυτή είναι, εξελίχθηκε.
0: Αυτή είναι, βρε, εξελισσόμαστε έτσι κι αλλιώς, αλλά πώς είναι το ζήτημα.
1: Πάμε κατά αυτό.
0: Εκεί. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά.

0: Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπολείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπολείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Τελευταίο 20 λεπτό Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου, αυτό είναι το αισιόδοξο. Έτσι, βλέπουμε στο βάθος, έστω καλοκαίρι.
1: Το βλέπουμε, αχνοφαίνεται.
0: Το βλέπουμε, αχνοφαίνεται και το κανονίζουμε κιόλας. Για να έχουμε καλύτερες τιμές.
1: Άμα.
0: Δεν είπαμε να τα πληρώσεις όλα, μια προκαταβολή θα δώσεις. Η τελευταία στιγμή πάντοτε σου κοστίζει ακριβά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς που ακούτε, έτσι πάει αυτό. Και μετά αρχίζεις και φωνάζεις ότι ήταν οι διακοπές ακριβές. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα κάποια έρευνα που έγινε για το τι γίνεται στην Ελλάδα όσον αφορά τις λευκές συσκευές. Δηλαδή, καίγονται κάποιοι, ρε παιδί μου, να δουν, έχουμε αύξηση, έχουμε μείωση. Και η εικόνα είναι ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία σήμερα και φαντάζομαι και σε όλο τον κόσμο, έτσι με διαφορετικές ταχύτητες, αλλά συμβαίνει. Έχουμε αύξηση πλυντηρίων πιάτων κατά 1%, πλυντηρίων ρούχων κατά 1%, έτσι,
1: ναι.
0: Ψυγεία κατά 4% και τώρα έχουμε μείωση στις κουζίνες 3%.
1: Δεν μαγειρεύουμε πια.
0: Δεν μαγειρεύουμε πια, μειώνεται ο κόσμος που μαγειρεύει και αγοράζει κουζίνες και οι μικροσυσκευές, οι οποίες είναι αυτό το, ξέρεις, τα παρελκόμενα, ρε παιδί μου, αυτά που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το φαγητό,
1: ναι.
0: Δηλαδή κόφτης, ξέρω και εγώ, μπλέντερ, οτιδήποτε άλλο, mm-hmm. Μείωση 11%.
1: Τι λες?
0: Δηλαδή το σούπερ μάρκετ που αγόρασε μια αλυσίδα που φτιάχνει φαγητό, ας πούμε, και λέει ότι εγώ βλέπω ότι τα επόμενα χρόνια ο κόσμος δεν θα μαγειρεύει, απλά θα αγοράζει το φαΐ του απ' έξω. Δεν είναι και πολύ μακριά.
1: Ναι, βρε μάνα μου, αλλά πώς θα το αγοράζεις απ' έξω όταν το σουβλάκι έχει πάει δεν ξέρω και εγώ πόσα ευρώ.
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Εγώ αν δεν πάρω από τη λαϊκή πράγματα ή να ψωνίσω κάτι για να μαγειρεύσω στο σπίτι, δεν θα μου πάει καλά.
1: Ναι, και εμένα μου αρέσει το μαγείρεμα.
0: Έτσι, το έξω είναι μόνο για διασκέδαση βασικά.

0: Λοιπόν, είχαμε μία μήνυση που κατατέθηκε προσφάτως από την Dua Lipa. Ξέρω αν το διάβασες. Μήνυσε, λέει, την εταιρεία Samsung για χρήση του προσώπου της σε συσκευασίες τηλεοράσεων. Και η υπόθεση, σου λέει, εξετάζεται στο κεντρικό περιφερειακό δικαστήριο της Καλιφόρνια. Το πήρες εσύ αυτό χαμπάρι? Η φωτογραφία της, λέει, χρησιμοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή της στις χάρτινες συσκευασίες τηλεοράσεων της εταιρείας εδώ και ένα χρόνο, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η ίδια στηρίζει ή προωθεί τα συγκεκριμένα προϊόντα. Τώρα ζητάει 15 εκατομμύρια δολάρια, έτσι. Δεν είναι κάτι ψηλά. Η Dua Lipa, λέει, δεν είχε καμία ενημέρωση για τη συγκεκριμένη καμπάνια και δεν θα επέτρεπε ποτέ τη χρήση της εικόνας της για τέτοιου είδους διαφημιστική προώθηση. Για να δούμε.
1: Γενικά με το AI τώρα και όλα αυτά είναι λίγο...
0: Όχι AI.
1: Πολλά θα γίνουν. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να προστατευτούμε με κανόνες, με νόμους. Αλλά τι να περιμένεις τώρα από αυτές τις κυβερνήσεις που έχουμε...

0: Τέλος για σήμερα.
1: Αυτό ήτανε. Έτσι.
2: Μέχρι αύριο όμως.
1: Έτσι, αποχωρούμε έτσι, εδώ το στούντιο
2: κανονικότατα. Σε 22 ρίτσες εδώ θα είμαστε. Δεν είναι ότι φεύγουμε, γεια σας. 22 ρίτσες είναι αυτές.
1: Έτσι, μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε τεταρτιάτικο, κανονικά. Μια απλή τρίτη ήταν και σήμερα. Δεν το κάνουμε θέμα.
2: Μέχρι αύριο να περάσετε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Πολλά πολλά φιλιά από μας.
1: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
5: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Yay, yay, είσαι εδώ!
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
2: Και σήμερα εδώ, Ηλία μου.
1: Και σήμερα, γιατί όχι.
2: Κοίτα να δεις, ούτε μια μέρα δεν περνάει.
1: Γιατί καλέ, μια χαρά είναι. Λοιπόν, να πούμε ένα γεια.
2: Να πούμε.
1: Να καλωσορίσουμε την παρέα.
2: Χαιρετισμούς πολλούς.
1: Τρίτη 19 Μαΐου, φίλες και φίλοι, το 2 στη τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και σήμερα μαζί σας.
2: Και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Και, α, ναι, αυτό το ξεχάσαμε.
2: Έτσι είσαι τόσο star, σε ξέρουν όλοι, γι' αυτό δεν λες το όνομα.
1: Υπάρχει λόγος και θα μάθεις σε λίγο γιατί.
2: Ναι.
1: Και ειλικρινά αρχίζω να πιστεύω ότι αυτοί που γράφουν κάτι τέτοια πράγματα δεν ξέρουν καλά.
2: Δεν ξέρουν καλά.
1: Υπόμονη, σε λίγο. Κώστας Γεωργακόπουλος στην παραγωγή και σήμερα και
2: το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά, συνεχίζουμε και πάμε.

0: Όχι, σε παρακαλώ, πες.
1: Για πες.
0: Είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα?
1: Μήπως σε στεναχωρήσω, δεν ξέρω. Πες τι θες.
0: Είμαι από αυτούς που χρόνια στο ραδιόφωνο,
1: ναι,
0: ό,τι με αφορά προσωπικά αποφεύγω, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Ο άλλος τώρα δεν χρειάζεται να ακούσει τα δικά σου.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ
0: αυτό
1: γενικό.
0: Αυτό όμως είναι πρόκληση, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Δηλαδή με βγάζει από τα ρούχα μου, τα λίγα που φοράμε, γιατί έχουμε και ζέστη.
1: Έχουμε και ζέστη εδώ, όντως.
0: Λοιπόν, το ψάρεψα, αν θυμάμαι καλά, από το Marie Claire, το ένθετο του πρώτου θέματος.
1: Μάλιστα.
0: Όπου αναφέρει ποιο ζώδιο είναι το πιο ανέστητο.
1: Το πιο ανέστητο ζώδιο δεν θέλω να πω. Για ναι, πες.
0: Και λέει ότι είναι ο κρυός.
1: Δεν θα δηλαδή συμφωνήσω.
0: Εγώ είμαι κρυός.
1: Εσύ είσαι κρυός.
0: Το ζώδιο, λέει, που χαρακτηρίζεται από πλήρη αναισθησία είναι ο κρυός.
1: Α, παπά. Άλλος κρυός.
0: Γνωστοί για το ότι είναι λίγο επιθετικοί, ειδικά όταν θέλουν να περάσει το δικό τους ικρή, δεν βλέπουν την ήττα ως επιλογή, αλλά ούτε δείχνουν συμπόνια στους άλλους.
1: Α, παπά.
0: Είναι επίσης παρορμητικοί και δεν μασάνε τα λόγια τους. Το να σκέφτονται τα συναισθήματά σας δεν είναι στη λίστα με τα καθήκοντά τους.
1: Α, μπα, δεν ισχύει. Είναι για σένα. Όχι. Όχι.
0: Εξαιτίας αυτού, λέει, είναι το ζώδιο που νοιάζεται λιγότερο. Η ψυχρή ανταγωνιστική φύση τους αφήνει αδιάφορους για τους άλλους και σχεδόν πάντα βάζουν πρώτα τον εαυτό τους. Παιδιά, συγγνώμη.
1: Όχι,
0: ποιο όνομα
1: όμως
0: περνάει στην εκπομπή, ας πούμε. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αν προσπαθήσουν, λέει, να προσφέρουν παρηγοριά, πιθανότατα θα το κάνουν ως αγκαρία.
1: Απα, καμία σχέση όμως. Καμία σχέση.
0: He, delete.
1: Delete κανονικά.
0: Λοιπόν. Ή εγώ δεν είμαι κρυός,
1: ή που είναι μεγάλη
0: οπότε
1: πιθανότητα.
0: Η μανούλα μου κάτι μου έκρυβε. Ή τέλος πάντων.
1: Ή έχουν μπερδέψει τους τίτλους. Ήταν για άλλο ζώδιο.
0: Αυτό ίσως πάει
1: να
0: κάπου αλλού.

0: Εκεί στην TV.
1: Έλα και τι σου έχω.
2: Τι
1: σου έχω, μην το συζητάς.
2: Έχεις δει τρέιλερ?
1: Έχω δει τρέιλερ.
2: Ρε φίλε, μιλάμε.
1: Έχεις δει τα σχόλια για το τρέιλερ και την Anne Hathaway με τον Botox?
2: Ναι.
1: Θα στα πω μετά.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, πάμε. 17 Ιουλίου έρχεται η Οδύσσια του Christopher Nolan. Και αν έχουμε πει και αν έχουμε διαβάσει και αν έχουμε ακούσει. Μιλάμε τώρα, εφόσον μιλάμε για την Οδύσσια, έχει τελειώσει ο Τροϊκός, έτσι, για όσους δεν θυμούνται.
2: Μάλιστα.
1: Και προσπαθεί ο Οδυσσέας να γυρίσει σπίτι του. Τι κύκλοπες, τις Ειρήνες, την Κίρκη, όλους τους συναντάει.
2: Mm-hmm.
1: Πρωταγωνιστούν όποιοι μπορείς να φανταστείς από το Hollywood. Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ κάνει το γιο του. Αν Χάθαουεϊ κάνει τη μαμά. Ζεντέια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Τσαρλίς Θερόν, όλοι.
2: Και η Γραία.
1: Και η Γραία.
2: Okay.
1: Και πρέπει να σου πω ότι το σχόλιο για την Anne Hathaway σε σχέση με το τελευταίο τρέιλερ που μου είπες ότι το είδες και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ότι η Anne Hathaway πρώτον ρωτάγανε αν είχαν μπότοξ στην αρχαία Ελλάδα που γέλασα πάρα πολύ και το δεύτερο είναι ότι η Anne Hathaway πλέον δεν μπορεί να εκφραστεί με το πρόσωπό της.
2: Ναι.
1: Ότι συνεχίζει να είναι μια καλή ηθοποιός.
2: Σίγουρα.
1: Αλλά το έκανε ακίνητο.
2: Πάντως το Prada είναι πολύ καλή.
1: Ναι, καμία αντίρρηση
2: είναι,
1: δεν έχω.
2: Πάρα πολύ.
1: Κάπως τις κάνανε λίγο περισσότερη βελόνα.
2: Εκεί ήταν αβελόνιαστη.
1: Πάντως όποιος θέλει να διοδύσει από 17 Ιουλίου, παιδιά.
2: Okay.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουμαρά.

0: Πολύ ωραίο, μ' αρέσει και δεν γίνεται και για πρώτη φορά. Και καλά κάνει που δεν γίνεται για πρώτη φορά.
1: Πραγματικά είπα να πούμε κάτι για την πρωτεύουσα εδώ, την Ταλέπορη.
0: Ναι, για πες.
1: Θυμήθηκα και το Ζαμπέτα. Ναι. Λοιπόν, φωλιές για χελιδόνια γίνονται στην Αθήνα.
0: Ο Ζαμπέτας με τα χελιδόνια τι ρόλο παίζει?
1: Υπάρχει ένα τραγουδάκι με τα χελιδόνια και τις φωλιές. Α, πάπα, είμαστε πολύ του ξένου, ε!
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί, για πες. Λοιπόν, Αθήνα κάνουν φωλιές.
1: Αθήνα, μέσα στο κέντρο, συνεργάζεται ο Δήμος Αθηναίων με την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία και τοποθετούν ειδικές τεχνητές φωλιές, βεβαίως, για τα χελιδόνια και τις ταχτάρες, τα γνωστά πετροχελίδωνα.
0: Okay.
1: Σε σημεία μέσα στην πόλη.
0: Okay,
1: και το ενδιαφέρον δεν είναι αυτό, αλλά στα σχολεία της περιοχής που μπαίνουν, των περιοχών που μπαίνουν οι φωλιές, πάνε τα παιδάκια και βοηθάνε και παρατηρούν και τα βλέπουν. Και έτσι σιγά σιγά υπάρχει μια πιθανότητα σε αυτή την τόσο απρόσωπη και τεράστια πόλη τα παιδιά να μάθουν ότι η φύση είναι εκεί και πρέπει να τη σέβονται και να την αγαπάνε.
0: Και να την παρατηρούν.
1: Και να την παρατηρούν.
0: Και ότι έχει και το
1: σπίτι. Και να την προστατεύουν.
0: Και ότι έχει και το σπιτάκι της.
1: Κάτι θες να μου πεις τώρα, εσύ, ναι.
0: Έτσι. Ναι, η φύση.
1: Η φύση.
0: Τώρα, εγώ δεν θα παραξανευτώ αν κάποιο παιδάκι από αυτά ρωτήσει τη δασκάλα. Κυρία, αυτές οι φωλιές είναι
1: Airbnb.
0: Airbnb.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Και στο στούντιο εισέρχεται για άλλη μία φορά η Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου, κορίτσι!
0: Χαίρετε!
1: Για πες!
0: Τα ακατέργαστα λίμματα από σχεδόν 40.000 κατοίκους και επιχειρήσεις διοχετεύονται απευθείας στη θάλασσα, επειδή το βρετανικό υπερπόντιο έδαφος του Γιβραλτάρ δεν διαθέτει και δεν διέθετε ποτέ μονάδα επεξεργασίας λιμάτων.
1: Πόσο πίσω είναι.
0: Η περιοχή υποτίθεται ότι προστατεύεται για την άγρια ζωή, όμως συχνά υπάρχουν υγρά μαντιλάκια και πλαστική ρύπανση μπλεγμένα στα φύκια και διάσπαρτα πάνω στα βράχια, δήλωσε ο Λιούις Τανιέτο από το Nautilus Project, μια τοπική περιβαλλοντική οργάνωση. Η ρύπανση από ανεπεξέργαστα λίμματα μπορεί να προκαλέσει την άνθηση τοξικών φυκιών που απορροφούν το οξυγόνο από το νερό, καταστρέφοντας τη θαλάσσια ζωή. Εκθέτει τα ψάρια και τα θηλαστικά σε ένα μείγμα χημικών ουσιών και πλαστικών που μπορεί να διαταράξει την αναπαραγωγή και να βλάψει την υγεία, ενώ θέτει σε κίνδυνο τους ανθρώπους μέσω της διάδοσης παθογόνων και γονιδίων ανθεκτικών στα αντιβιωτικά. Το 2017, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραβίαζε την νομοθεσία για τα λίμματα επειδή δεν επεξεργαζόταν τα λίμματα του Γιβραλτάρ. Ωστόσο, μετά το Brexit, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχασε κάθε εξουσία να λάβει μέτρα. Το ίδιο το αποχετευτικό δίκτυο φαίνεται να βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Η κυβέρνηση απέδωσε το πρόβλημα σε δεκαετίες ανεπαρκών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων και ετών κατά τα οποία το ίδιο κόμμα βρισκόταν στην εξουσία. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο έργο σταδιακής τοποθέτησης νέων κεντρικών αποχετευτικών αγωγών, επένδυση ύψους 15 εκατομμυρίων λιρών στις υποδομές αποχέτευσης του Γιβραλτάρ. Ωστόσο, πέρυσι, οι εταιρείες ίδρυυσης του Ηνωμένου Βασιλείου απελευθέρωσαν ανεπεξέργαστα λίμματα σε ποτάμια, λίμνες και θάλασσες σχεδόν 300.000 φορές, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν μονάδες επεξεργασίας λιμάτων.
1: Πόσο πίσω είναι αυτοί οι άνθρωποι, δεν το πιστεύω ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Για πες.
0: Οι πληροφορίες είναι από τη LIFO.
1: Άμαστε. Okay. Thank you, Βασιλεία.

0: Λοιπόν, για να αποδείξουμε για άλλη μια φορά, αγάπη μου,
1: ναι,
0: ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι ένα άθλημα.
1: Δεν είναι. Είναι μια κουλτούρα καθισιού.
0: Κουλτούρα, θρησκεία.
1: Είναι, ρε παιδί. Δηλαδή, και σε όλο τον κόσμο.
0: Πρόσεξε τώρα γιατί το λέω αυτό.
1: Γιατί?
0: Τα σχολεία στο Μεξικό,
1: ναι,
0: κανονικά κλείνουν 5 Ιουλίου.
1: Κανονικά.
0: Φέτος ξέρεις πότε θα κλείσουνε?
1: Πότε?
0: Ένα μήνα νωρίτερα.
1: Γιατί?
0: 5 Ιουνίου.
1: Γιατί?
0: Γιατί? Διότι το Μεξικό, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι πρέπει να κλείσουν τα σχολεία εν όψη,
1: ναι,
0: των αγώνων της Εθνικής του Μεξικό,
1: ναι,
0: στο Μουντιάλ.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Βεβαίως.
1: Σου λέει ότι οι καθηγητές δεν θα πατάνε.
0: Κανένας τίποτα. Εδώ εμείς θα παίζουμε μπάλα και εμείς τώρα καθόμαστε στα θρανία.
1: Απίστευτο.
0: Τι χαρά όμως.
1: Τι χαρά τα παιδιά και πόσο στεναχώρια που το Μουντιάλ δεν γίνεται κάθε χρόνο.
0: Λοιπόν, για την ιστορία να πούμε ότι, εντάξει, okay, ο πρώτος αγώνας του φετινού Μουντιάλ που,
1: ναι,
0: είναι 11 Ιουνίου,
1: mm-hmm,
0: είναι μεταξύ του Μεξικό και της Νότιας Αφρικής.
1: Α, είναι και πρώτος αγώνας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, την έχουμε σηκώσει τη σημαία.
0: Και σχολείο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
5: Ένα ταξίδι που είχες τάξει.
2: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
5: Που δεν το θυμάσαι πια.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είσαι εδώ.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: 2 στην τιμή του ενός για σήμερα, Τρίτη, όλη μέρα 19.
1: 19.
0: Okay. Μην ξεχάσουμε μεθαύριο να πούμε χρόνια πολλά. Μεγάλη
1: γιορτή. Δεν θα ξεχάσουμε με τίποτα.
0: Δεν θα το ξεχάσουμε γιατί θα δούμε τα γλυκά.
1: Έτσι. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν τη γλιτώνουμε, θα το θυμηθούμε.
0: Καλά, περίμενε. Λοιπόν, 2 στην τιμή του ενός, παραμένουμε στην Τρίτη όμως. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στην ευθύνη για την παραγωγή, και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Και για τη συνέχεια όλα τα ωραία στρεβλά, αυτό που έχουμε.
1: Χαριτωμένα.
0: Ναι, γιατί όχι. Πάμε.

0: Ναι, εντάξει. Αυτό το έχουμε δει και σε ντοκιμαντέρ. Το έχουμε δει και στα.
1: Και σε ταινίες το έχουμε δει.
0: Ναι. Τα έχουμε δει και στα.
1: Live το έχουν δει κόσμος.
0: Ναι, στα φιλμάκια που έχει βγάλει η CIA
1: βέβαια.
0: Κατά καιρούς.
1: Το σημαντικό είναι για να σε συνδέσω με την αρχή της εκπομπής ότι και ο Τζον Κένεντι ήταν κρυός. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έτσι.
0: Αυτό αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος ήταν ευαίσθητος. Είχε ευαισθησίες. Πώς να το κάνουμε.
1: Αυτό σου έχουν αλλάξει τίτλο. Δεν ήταν για σας.
0: Έτσι.
1: Πάντως, αν σήμερα 19 Μαΐου του 1962. Mm-hmm. Η Μέρλιν Μονρό απαστράπτουσα ενώ είχε αργήσει 2,5 ώρες και την περιμέναν όλοι μέσα στο χώρο που ήταν να τραγουδήσει. Φόρεσε ένα ημιδιάφανο αστραφτερό και μια γούνα από πάνω. Ναι. Έφτιαξε το μαλάκι, ναι, μπροστά στο μικρόφωνο και τραγούδησε το πασίγνωστο πλέον Happy Birthday, που ήταν σαν να του κάνει, ας πούμε, να την εξομολόγηση, να μην πω τίποτα άλλο. Στον πρόεδρο Τζον Κένεντι.
0: Αν το δεις φαίνεται, ρε παιδί μου, από μακριά τώρα.
1: Λοιπόν, ναι, άχρηστη πληροφορία.
0: Γιατί?
1: Σε αυτά τα γενέθλια, ναι, η Τζάκι Κένεντι, ναι, δεν πάτησε το πόδι της ούτε στην είσοδο.
0: Αφού ήταν εικόμενα.
1: Έτσι. Είναι τώρα από εδώ εικόμενα και από εδώ, ναι, η γυναίκα μου και
0: να
1: από
0: τα
1: εδώ
0: λέμε,
1: τα αισθημά μου.
0: Δεν λέμε κάτι καινούργιο.
1: Τα έχουν πει όλα τα λαϊκά.
0: Ήταν η αιτία αυτή η εμφάνιση, έτσι, να φουντώσουν έως να επιβεβαιωθούν βέβαια,
1: βέβαια,
0: οι φήμες που υπήρχαν για τη σχέση του Προέδρου με την Καλονή.
1: Και μετά μάθαμε από το FBI ότι ήταν ακατεμένος και αδερφός. Μην το συζητάς τώρα,
0: ό,τι και να πεις όμως, ό,τι και να πεις όμως, ναι, εμείς οι κρύοι πέραν οτιδήποτε άλλο.
1: Έχετε σουξέ.
0: Ρε φίλε, ναι, έχουμε πέραση.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ένας όμορφος κόσμος πραγματικά. Και όσο το ψάχνω, Άννα μου, αυτό το κομματάκι,
1: τόσο περισσότερο θες να πας παντού,
0: Δηλαδή, τι να σου πω, θα ήθελα να έχω μία κάμερα και λεφτά να γυρίσω όλη την Ελλάδα.
1: Έτσι.
0: Για ένα, δύο, τρία χρόνια να μπορέσει να καλύψει όλα αυτά τα
1: όλα
0: πράγματα.
1: Όλα αυτά τα πράγματα τα υπέροχα.
0: Τα οποία δεν τα ξέρουμε.
1: Που είναι και υπέροχα όλο το χρόνο, δεν χρειάζεται ένα καλοκαίρι.
0: Θα μείνουμε από χθες, μένουμε στη Λέρο.
1: Α, μου το έχεις υποσχεθεί, ναι.
0: Ναι. Ένα νησί το οποίο, εντάξει, να λέμε την αλήθεια, δεν επιρηφανεύεται ότι είναι και must τουριστικός πρόγραμμα.
1: Όχι.
0: Παρ' όλα αυτά είναι πανέμορφο.
1: Μη σου πω και ευτυχώς.
0: Ναι, για τους ίδιους
1: εκεί. Για τους ίδιους εκεί.
0: Μια χαρά περνάνε. Λοιπόν, χθες είχαμε πάει στην παραλία το Κρυφό,
1: ναι,
0: της Λέρου. Σήμερα θα πάμε στην Αγία Κιουρά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Για εσάς που αναζητάτε μια αυθεντική, ανέγκυχτη παραλία, κλείσε πάλι τα μάτια και ονειρέψου.
1: Ναι.
0: Η Αγία Κιουρά αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Η πρόσβαση μέσω χωματόδρομου από την ιστορική εκκλησία της Αγίας Κιουράς στο Παρθένη προσθέτει μια αίσθηση περιπέτειας. Έχει περπάτημα. Όμως φτάνει σε μια αμμώδια ακτή που βυθίζεται στη θάλασσα, περιτριγισμένη από βότσαλα, και δημιουργεί ένα ιδυλιακό σκηνικό. Η απουσία οργανωμένων υποδομών, μια χαρά, διατηρεί την παρθένα ομορφιά του τοπίου, προσφέροντας γαλήνη και ηρεμία. Υπάρχουν και σκιές εκεί.
1: Πω, τι λες τώρα.
0: Δεν χρειάζεται να έχεις και ομπρέλα. Εντάξει.
1: Μία ερώτηση να κάνω.
0: Παρακαλώ.
1: Η Αγία Κιουρά.
0: Μάλιστα.
1: Έχει σχέση με το Κιουρία.
0: Κιουρία ως παραλία.
1: Ως παραλία.
0: Είναι σίγουρα. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
4: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
5: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν σου μη ρωτάς.
4: Τα πιο ερωτικά ταξίδια 8 με 10 με τον

0: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρεθι.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είσαι εδώ.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: να το ρε
1: παιδί μου. Δεν σου το είχα.
0: Συγγνώμη δηλαδή τώρα, τι δεν μου το είχες.
1: Δεν σου το είχα να τη βρεις αυτή
0: την είδηση. Ναι, μην πούμε και κάτι για ποτέ.
1: Ω, θα σ' ακούσω και δεν πρόκειται να πω τίποτα.
0: Και να σου πω κάτι από το περίεργο μυαλό μου. Ναι. Περνάει η υπόνοια ότι αυτό βγήκε επειδή υπάρχει συνήθεια να μασάμε τα νύχια μας.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Λες να βάλουν και γεύση στο μανό. Τρελανέ με.
0: Γιατί όχι. Λοιπόν, ποια είναι η πιο φαν απόχρωση φίλες της εκπομπής της Άνοιξης και του καλοκαιριού στο μανικιούρ. Η πιο φαν απόχρωση.
1: Ποια?
0: Είναι το Bubblegum Manicure.
1: Αχου, πες το μου ότι θα...
0: Όπως λέει και το όνομα Bubblegum, η τάση κινείται στη χρωματική παλέτα της ροζ τσιχλόφους.
1: Ο Χριστός.
0: Γιατί εμένα μου αρέσει.
1: Και νύχη και να μασάς.
0: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Κάνοντας τα πράγματα λίγο πιο φωτεινά από τα συνηθισμένα minimal ροζ. Σωστό. Αλλά για να το διατηρήσετε φρέσκο και δροσερό, το συγκεκριμένο μανικιούρ, προσέξτε, θέλει να έχει και μια διάφανη υφή τσιχλόφουσκας,
1: ναι.
0: Όπως όταν κάνετε φούσκες.
1: Το κάνει η αδελφή μου, ξέρω. Μοιάζει πραγματικά σαν αυτό που κάνεις φούσκα και φαίνεται σχηματάκια μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Λαμπερά.
0: Τι ωραίο. Το χαρούμενο αυτό ροζ, λέει, φωνάζει άνοιξη και καλοκαίρι, προσθέτει λίγη χαρά σε κάθε μανικιούρ, διατηρώντας όμως την κομψότητά του και τώρα.
1: Αρκεί να μην τρως τα νύχια σου.
0: Όχι, αλλά αν δω εγώ τέτοιο νύχι,
1: ναι, ναι.
0: Και το υπόλοιπο έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μπορούσα να πω. Μισό λεπτό να πάρω μια γεύση.
1: Γιατί
0: τι
1: είπες τώρα.
0: Να μασίσω λίγο το νύχι σου.
1: Εγώ θέλω να σου κάσω καμιά φούσκα την ώρα που το λες.
0: Ή καμιά καρπαζά. Αυτό είναι σίγουρο.

0: μουσική ενότητα αυτή η εβδομάδα έχει 5 ντουέτα.
1: Ναι.
0: Το ένα
1: καλύτερο από το άλλο.
0: Ειδικά στο χώρο του. Χθες μιλήσαμε για μια από τις μεγαλύτερες ρομαντικές pop παύλα rock επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Τον Foreigner με την Kelly Clarkson.
1: Ωραία ήταν, ωραία.
0: I wanna know what love is. Σήμερα θα πάμε. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά μου αρέσει, είναι καταπληκτική εκτέλεση. Σε Celine Dion και Andrea Bocelli.
1: Mm-hmm.
0: The Prayer.
1: Αχ, έχει και ωραίους στίχους αυτό.
0: Ναι, άκουσε τι λέει τώρα. Προσεύχομαι να είσαι τα μάτια μας και να μας προσέχεις όπου πηγαίνουμε και να μας βοηθάς να είμαστε σοφοί σε στιγμές που δεν ξέρουμε. Ας είναι αυτή η προσευχή όταν χάνουμε το δρόμο μας. Οδήγησέ μας. Τι μέρες περνάμε.
1: Μην το συζητάς.
0: Αυτά τα τραγούδια, ρε φίλε, είναι προσευχές πραγματικά. Οδήγησέ μας σε ένα μέρος, καθοδήγησέ μας με τη χάρη σου. Σε ένα μέρος όπου θα είμαστε ασφαλείς.
1: Φιλιά, η ομάδα της εκπομπής. Σε σένα δεν τα γράφουμε αυτά.
0: The Prayer ηχογραφήθηκε σε 2 solo εκδόσεις για musical κινουμένων σχεδίων. Το Quest for Camelot του 1998 της Warner και το The Prayer, το οποίο κέρδισε και χρυσή σφαίρα καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού και ήταν υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερο πρωτότυπου τραγουδιού.
1: Α, για την ταινία το είχαν γράψει.
0: Το 1999. Και για το βραβείο Grammy καλύτερης pop συνεργασίας, με φωνητικά, vocal δηλαδή, το 2000. Είναι εκπληκτικό.
1: Εντάξει, είναι φωνάρες και οι δύο, μην το συζητάς.
0: Και είναι υπέροχο, σαν, όχι μόνο σαν ερμηνεία, αλλά και σαν content, σαν lyrics, ρε παιδί.
1: Έλα, πάμε να τα ακούσουμε. Ωραία.

0: Μας πήγες τώρα που μας πήγες όμως, Ηλία.
1: Χτες ερωτευτήκαμε.
0: Μα σήμερα.
1: Σήμερα προσευχόμεθα.
0: Κοιτάμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Ωραίο είναι, ωραίο είναι.
1: Τελειώσαμε όμως.
0: Για σήμερα, ναι.
1: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε για άλλη μια μέρα για την καλή, όμορφη και γλυκιά και πολύ αγαπημένη παρέα σας.
0: Και την υπομονή βεβαίως.
1: Γιατί καλά.
0: Γιατί όχι.
1: Δεν ξέρω αν εσείς έχετε υπομονή, τέλος πάντων. Θα το εξηγήσω αυτό, μάλλον θα το εξετάσω. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα, ναι.
1: Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, για δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην ευθύνη της παραγωγής και σε όλα τα υπόλοιπα και τη σοβαρότητα, η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
1: Ναι. Λοιπόν, έτσι όπως το λέτε, θα βρούμε γαμπρό.
0: Γιατί, λοιπόν, γιατί δεν τη δίνουμε.
1: Η σοβαρή. Οκ. Ναι, δική μας.
0: Στην δική μας.
1: Τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε.
1: Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμή, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
1: Ένα ταξίδι μου είχες τάξει.
0: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
1: Που δεν το θυμάσαι.
2: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Την καλησπέρα μου, καλό απόγευμα φίλες και φίλοι. Εδώ στο Διάβλο Κρήτης, diavlosradio.gr, ταξιδεύοντας μαζί. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεμπίδης.
4: Σου το λέω, φοβάμαι σαν νιώθω πως μαζί σου θα φεύγω.
3: Τι λέτε, παρουσίες σήμερα.
4: Και τρομάζω μη μου πεις.
3: Ταξιδεύοντας λοιπόν μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη κάθε μέρα. Καλώς εγώ των πραγμάτων, εκτός Τετάρτης.
4: Βλέπω κάτι ωραίο στον...
3: Μαζί θα είμαστε μέχρι τέλη Μαΐου. Το είπαμε αυτό, θα

Η άμυνα είναι το λάθος. Σίγουρα. Το σωστό ποιο είναι? Ποιο είναι? Ταξιδεύοντας μαζί. Περίεργος καιρός, δεν πρέπει. Κουφόβραση, κρύο, υγρασία.

0: Είσαι πολύ μάγκας, ρε φίλε. Κάθε 9 του μήνα στέλνεις κάτι. Τι λέει, ρε φίλε. Καλή σκέψη.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Άντρες.
1: Άφησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
0: Έτσι να υποφέρεις. Να μην ανασένεις.

σχολιάζεται, εγώ μόνο. Η Ανούλα η Δύση γιορτάζει, ναι, Ανούλα του Χενιά, 9 Δεκέμβρη, κάθε 9 μήνα στέλνει δώρα. Ωραίος. Να θέλει να ξεχάσει αν μπορεί. Ωραίος. Τι σχολιάζετε εσείς.

Άρε τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Άντρας λέει των ονείρων μου, γυναίκα των ονείρων μου, και λοιπά και λοιπά.

0: ξέρω ρε παιδιά, κάτι σημαίνει τηλέφωνο από εδώ από εκεί. Μας ταλαιπωρείτε, ταλαιπωρούμε. Τα νύχια σας προσέχετε, γιατί βλέπω εκεί κυρία Άννα, κυρία Κατερίνα.
1: Και λουλούδια, μόνο μια βόλτα.
0: Καλώς ήρθατε κυρία Κατερίνα, πού ήσασταν, ταξίδι?

0: κλέψει.
1: Αλήτησα, αλήτησα, καρδιά μου.
0: Βαρέθηκε στα ίδια.
1: Αλήτησα, μη σχολιάζετε εσείς, μη σχολιάζετε.
0: Μου μοιάζεις και μ' αρέσει. Που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι.

0: Τώρα βρήκα να χτυπάνε τα τηλέφωνα.
1: Έτσι είμαι, έτσι θέλω. Το μυαλό σε τάξη.
0: Τι να κάνουμε ρε παιδιά, η Κρέτα με δίνει 24 ώρες το 24ωρο. Πρέπει να απαντάμε.
1: Έτσι ανήκω.
0: Η καρδιά μπουρδέλο που λένε.
1: Φύγει

0: μεγάλη μου πλάνη και νομίζω πως ζω,
1: αλλά έχω πεθάνει.
0: Τα ίχνη των χιλιών σου στο ποτήρι μου που πίνω,
1: μια βροχή μας σώζει,
0: μια σφραγισμένη καταδίκη, και ο έρωτας κρυμμένος στο καλό.

0: τα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Τι ωραίο τραγούδι ήταν τελικά, ε. Ωραίο τραγούδι. Τερζής, φαντάσου. Φαντάσου, Τερζής.

0: καταδίκασε.
1: Τώρα αφού λέει για χαράματα και τα λοιπά ο Φέρης και κατάματα και χαράματα, τι τραγούδι ταιριάζει τώρα να βάλουμε? Τι τραγούδι ταιριάζει, χαράματα και ξέρω εγώ και τα λοιπά? Τι ταιριάζει? Ταιριάζει αυτό.
0: Δικαιώματα, μια δε μου μιλάς.
1: Ξημερώματα.

Δώσε. Στο μήλο σας είσαι. Στο μυαλό. Αχ, τα. Το επόμενο. Θα σας πω. Θα σας βοηθήσω. Κατάλαβα. Μυαλό, μάτια.

0: Να πω την αλήθεια, για μένα μιλάω, τα τσιφτετέλια τραγούδια δεν μ' αρέσουν. Πόνο, low profile, ζεμπέκικα, έτσι, τα τσιφτετελέ δεν μ' αρέσουν.
1: Πόσα έκανα εγώ για να σε έχω.
0: Άσε να βλέπω να χορεύουν και εγώ να κάθομαι χαμηλά και να βλέπω να χορεύουν πάνω.
1: Να κοιτάξω λίγο και το...
0: Δεν με χαλάει καθόλου, αλήθεια, δεν με χαλάει.
1: Πάνω απ' όλα βάζω τον εγωισμό μου.
0: Να καμαρώνω ρε παιδί μου και να σπάζομαι και να λέω Θεέ μου, να κοιτάζω το ταβάνι.

ξημερώματα βάζεις, δίνεις δικαιώματα. Μ' αγαπάει. Μ' αγαπάει. Μ' αγαπάει. Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπά. Μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά. Μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά.

Μαργαρίτες, μαργαρίτα, μαργαριτάρια. Κάτι σχετικό θα βρούμε για την τέτοια.

0: Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, αλλάζουμε. Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Πάμε σε Άντζελα πάλι. Πολύ γουστάρω, Άντζελα. Τότε ήταν και... Ας τώρα που είναι, δεν αναγνωρίζει τη φάτσα της, αλλά τότε, δεκαετία 80-90, ήταν και από τις ωραίες γυναίκες της πίστας. Κάψε ώρα με το λεπά, αλλά εντάξει. Κάναν καλό δίδυμο.
1: Όταν κοιτάζω τα μάτια σου πόσο με καίνε.
0: Όταν κοιτάζω τα μάτια σου πόσο με καίνε.

έρωτα σας θέει. Να μην εκτίθεστε στον ήλιο, στον έρωτα, προς τον ήλιο. Ανάποδα τα είπα. Να μην βρίσκει σημεία το βελάκι να πέφτει, να καρφώνει. Τι σχολιάζετε ότι λέω.

0: Κάποια λέει σχόλια σε αυτό το live φιλτραρίστηκαν για την προστασία της εμπειρίας κοινότητας και διαγράφησαν.
1: Στη μοναξιά μου.
0: Τι γράφετε, ντρέπεστε λίγο.
1: Μου, και σε κοστά όνειρα.
0: Πάλι με βρίζετε.

0: Έτσι ακριβώς, ο καθένας κάνει τις επιλογές του, ζει όπως θέλει, κάνει αυτό που θέλει, εις βάρος κανενός. Γι' αυτό και ο καθένας, αν δεν θέλει να είναι βάρος κανενός για να κάνει αυτό που θέλει για να κάνει τη ζωή του, just stay alone. Έτσι, και δεν επιβαρύνει κανένα. Εγώ είμαι υπόλογος μόνο στο αμυράκι μου.
1: Μα η ζωή μου είναι δική μου.
0: Που το έχω παραμελήσει. Δεν το βγάζω πολλές ώρες βόλτα, δεν το πάω στη θάλασσα. Δεν το έχω κάνει το εμβόλιο ακόμα. Δεν το έχω κουρέψει ακόμα.

0: Μόνο μόνο θα τις πούμε να το φτιάχνει και πηγαίνουμε να το τρώμε αλλού. Λοιπόν, ηρεμήστε λίγο τώρα, ηρεμήστε.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης, ακούμε Διάβλο Κρήτης και ταξιδεύουμε μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
0: Ηρεμήστε λίγο, χαλαρώστε, κάντε ένα τσιγάρο, απολαύστε, αρκετά χορέψαμε. Έτσι πάμε τώρα σε ποιότητα. Ποιότητα.

0: ιστορία. Και αυτό το τραγούδι μπορώ να το βάλω ringtone, welcome tone στο κινητό μου, ρε γαμό. Μπορώ να το βάλω.
1: Θα φύγω.
0: Να χτυπάει και να τα ακούω, ρε παιδί μου.
1: Και θα κρυθώ μονάχα.
0: Όχι να τα ακούτε, να τα ακούω.
1: Ξέρω καλά το δρόμο μου. Δεν έχω μέσα μου καμία αμφιβολία.
0: Όχι ότι δεν μ' αρέσει αυτό που έχω, το Dire Straits.

0: Πάμε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
5: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Εγώ κοιτώ τα μάτια σου και ταξιδεύω. Ταξιδεύω με ένα τσιγάρο. Με ένα τσιγάρο διαδρομή. Με ένα τσιγάρο διαδρομή.

0: Εγώ όταν μπω σε καράβι, αν μπω, που δεν μπαίνω με τίποτα.
1: Ένα τσιγάρο διαδρομή.
0: Κάπου που είναι να πάω σε 40 λεπτά, να βολοδέρνω στη θάλασσα 12ωρο, 9ωρο. Μαγία μου Χριστέ μου. Ζανάξη. Και με τέτοιες μυρωδιές, απαπαπαπαπα. Με 9 ώρες πάω στην Ταϊλάνδη.

Πάμε, πάμε. Το τραγούδι αυτό είναι δικό μου και ελπίζω τη Δευτέρα που θα κάνουμε εκπομπή να έχω συνένα. Τατού. Βράδια σε. Νικιάσαμε γήπεδο πάλι. Οπότε ελπίζω να. Στο παλιό. Τα καταφέρουμε και εκεί.

0: δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Η δική μας τη θέα κοιτούν αγκαλιά. Το κρεβάτι ο ένας
1: βρε, γκρεμίστε το, γκρεμίστε το βρε την Κυριακή. Γκρεμίστε το, γκρεμίστε το, γκρεμίστε το εκεί. Γκρεμίστε το, γκρεμίστε το ρε. Γκρεμίστε το.
0: Θέλω η νύχτα.

κύριο Φέρη, τον Θοδωρή και πάμε στην Πάολα. Πάμε στην Πάολα. Πάολα, κατέβα θέ μου χαμηλά.

κατέβαθέ μου χαμηλά. Κατέβαθέ μου χαμηλά. Διάβλος Κρήτης, διαβλοσradio.gr, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη. Είναι 24 λεπτά μετά τις 5 είμαστε και πάμε να ακούσουμε Αναβίση τρένο. Τρένο πάμε, τρένο. Τρένο. 39.000 καρδούλες, τρένο πάμε, τρένο.

Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι, γιατί καρδιά μου άργησες. Χαιρετώ τα μεγάλα αφεντικά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Οι μπαλάντες του Διαύλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διαύλος Κρήτης. Διαύλος Radio.gr.

Είπες και είμαστε 15 λεπτά πριν το τέλος. Είπες.

Φοβερά, φοβερά τραγούδια, φοβερά, φοβερά. Βασίλης Καράς Παόλα και τώρα Γιώργος Μαζωνάκης.

Ναι. Πάμε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και πάμε.

Γιώργος Μαζονάκης ήταν το τραγούδι «Δεν νυχτερεύω». Πόσες καρδιές μαζέψατε? 49.000. Καλά πάτε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τα νυχάκια σας που μας ανέχονται. Άστα όλα κι έλα. Άστα όλα κι έλα. Νυχτερεύω.

Έχτιζα παλάτια της ξεβοριάς και τα έκανε όλα λίμπα. Καλό απόγευμα, να είστε καλά, να αγαπάτε, να το δέχετε. Να είστε αυτό σας, να προσέχετε. Κάνει ψύχρα. Ντυθείτε. Θα βρέξει. Να αγαπάτε, να το δείχνετε, να είστε αυτό σας. Καλό απόγευμα. 50.000, 51.000 καρδούλες και 51.000 φιλιά από μένα. Πολλά πολλά φιλιά. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 6. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
3: Έλα πέρα μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Τι περιμένεις από μένα, αυτή είναι η Πέγγι Ζήνα. Και εμείς περιμένουμε όλους εσάς να μαζευόμαστε σιγά σιγά σε αυτό εδώ το παρεάκι που μετράει χρόνια τώρα και επιτυχίες. Επιτυχίες πάντα φρέσκες από το παρόν, όπως αυτό το τραγούδι από την Πέγγι Ζήνα που άνοιξε την εκπομπή μας. Βίκυ Χατζάκη λοιπόν, Φρένο Γκάζι, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Πάντα με την καλύτερη διάθεση, εδώ θα είμαστε για τις δύο επόμενες ώρες, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, όμως πολύ περισσότερα να ακούσουμε. Και αυτό είναι αλήθεια.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης και τα συναισθήματα πολλές φορές δεν φαίνονται μόνο στα μάτια μας, φαίνονται και σε άλλα σημεία του σώματός μας, του προσώπου μας. Στο λαιμό, ας πούμε, κρύβεται η καταπιεσμένη αλήθεια και εσωτερική σύγκρουση, ενώ στο στήθος η λύπη και τα μη επεξεργασμένα συναισθήματα. Στους ώμους μας όταν πονάνε φαίνεται το βάρος ευθυνών και στρες που συνήθως το κουβαλάμε μόνοι μας και οι υπόλοιποι πετάνε χαρταετό. Στη γνάθο καταπιεσμένος θυμός και λόγια που δεν υπόθηκαν. Έτσι τα νίποτα πόσες εσωτερικές πληγές ανοίγουν. Αλλά κι αν τα πεις, μήπως είναι χειρότερα. Αναρωτιέμαι τώρα εγώ. Τα χέρια τώρα όταν πονάνε είναι προβλήματα από τον έλεγχο, έτσι, από το να κρατάς κάποια πράγματα πάλι μέσα σου. Το θέμα είναι πώς τα βγάζεις και έξω σου, με ποιο τρόπο, ώστε να μην γίνει ζημιά μεγαλύτερη.

Ο Ζαφ που προφανώς πιστεύει σε προηγούμενες και επόμενες ζωές. Εμείς αν πιστεύουμε σε κάτι σίγουρα είναι σε προηγούμενα και επόμενα τραγούδια. Ήταν ο Ζαφ λοιπόν και είναι ο Στέλιος Ρόκος τώρα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
3: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν σου ρωτάς.
2: Τα πιο ερωτικά ταξίδια 8 με 10

0: ευτυχίας.
1: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Και η Άννα Βίση συνεχίζει. Αυτή την επιτυχία που νομίζω είναι σαν να της τη χρώσταγε ο Θεός στο σύμπαν ή η ίδια στον εαυτό της. Και ο Καρβέλας βέβαια που είχε χρόνια να της γράψει απανωτά νομίζω τόσο ωραία τραγούδια όσο το τελευταίο 1-1,5 χρόνο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και για την επόμενη τραγουδίστρια. Πιο λίγα χρόνια βέβαια στα μουσικά πράγματα, πιο λίγο χρονών και η ίδια. Και εκείνη συνεχίζει πάρα πολύ ωραία το δρόμο που είχε ξεκινήσει αρκετά παλιότερα ως μέλος ενός κοριτσίστικου γκρουπ και είναι βέβαια η Ελένη Φουρέιρα. Αλλά ποιος το θυμάται άραγε σ'

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χιλιάς σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

που είναι αυτά που έχεις τάξει. Έτσι, μην τάξει σε Άγιο Γερί και σε παιδί κουλούρι, όπως... όπως λέει και η παροιμία η ελληνική. Αλλά το θέμα είναι ότι από κάποια στιγμή και μετά δεν πιστεύουμε. Μας υπόσχονται πράγματα και δεν τα πιστεύουμε. Απλά τα ακούμε. Το κακό είναι ότι δεν τα πιστεύουμε και από εκεί που θα έπρεπε να τα πιστεύουμε. Και αδικούμε τον εαυτό μας τελικά. Ένας φαύλος κύκλος.

Κάτι φτιάχνεις, κάτι χαλάς. Στον εαυτό σου, στο μέσα σου, στο έξω σου συμβαίνουν. Τώρα αν αθρηστικά το αποτέλεσμα είναι χειρότερο, εντάξει, είσαι για επισκευή. Σκέτο, όχι πέταμα που λένε κάποιοι προς Θεού. Αλλά ναι, χρειάζεται μια επισκευή. Να το αντιστρέψουμε το θέμα. Και η άνοιξη νομίζω μας βοηθάει γενικά έτσι σε επισκευές παντός είδους, και μέσα μας και έξω μας και στο σπίτι μας. Νομίζω τώρα είναι η εποχή που αποφασίζουμε όλοι να βάψουμε, να ανακαινήσουμε, να κάνουμε διάφορα πράγματα, εκτός βέβαια από τα κλασικά, ντουλάπιες, χαλιά, ξέρετε. Αυτή νύχτα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
6: Ένα ταξίδι μου έχεις τάξει.
2: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
6: Που δεν το θυμάσαι πια.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Αυτό είναι το νερό λοιπόν, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και αυτή είναι η Βίκη Χατζάκη, η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Αυτή που έχει ήδη ξεκινήσει, φρένο γκάζι λοιπόν. Μην ξεχνάτε, σε αυτό το τρίτο ημίωρο σε κάθε εκπομπή έχουμε την Ξένια Κούρτογλου με διάφορες χρησιμότατες συμβουλές για το ζήν και το εφ ζήν, μπορώ να πω. Σε λίγο θα σας πω και το θέμα το σημερινό.

Δεν τραγουδάει, μιλάει, αλλά το κάνει πάρα πολύ καλά και με το δικό του τρόπο Lex που μόλις ακούσαμε. Και σε διαφορετικό έτσι, ρυθμό, στίχο, ύφος είναι η Μαλού Ασπιρίνη.

0: τι λέτε, φυσάει θάλασσα πλατιά. Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και ήρθε ώρα για να ακούσουμε την Ξένια Κούρτογλου. 7 βήματα για να ανακαλύψουμε τον δικό μας σκοπό που μας παθιάζει. Αμέσως μετά μικρό break και πάλι μαζί Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι.
1: Έχετε διαπιστώσει πως όταν ένας άνθρωπος έχει βρει το σκοπό του, αυτό για το οποίο είναι φτιαγμένος και αφιερώνεται σε αυτό, τότε ζει με νόημα, χαρά και πληρότητα? Έχετε γνωρίσει κάποια παιδιά που μικρά δείχνουν ξεκάθαρα μια κλίση σε μια τέχνη, ένα άθλημα ή μια επιστήμη και ασχολούνται πολλές ώρες με αυτό, κάνουν όνειρα και ζητούν διακαώς από τους γονείς τους να τους στηρίξουν? Αυτά είναι παιδιά που έχουν βρει το σκοπό τους. Και αν εσείς δεν τον έχετε βρει, θα μοιραστώ 7 βήματα που μπορείτε να κάνετε ώστε να ανακαλύψετε τον δικό σας σκοπό, εκείνο που σας παθιάζει πραγματικά. Νούμερο 1. Εντοπίστε τις κορυφαίες στιγμές σας. Καθίστε ήσυχα με τον εαυτό σας, κάντε μια ανασκόπηση και φέρτε στο μυαλό σας στιγμές όπου αισθανθήκατε ικανοποίηση, δημιουργικότητα ή ένα δυνατό συνέστημα συμμετοχής και συμβολής. Ποιες δραστηριότητες ή προσπάθειες σας έφεραν να νιώθετε αυτή τη χαρά και την πληρότητα? Νούμερο 2. Βρείτε τις αξίες σας. Εξερευνήστε τι είναι για σας σημαντικό, γιατί ο δικός σας σκοπός πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις αρχές και τις αξίες σας. Κάντε μια λίστα και συνδυάστε τις με τις ασχολίες και τις δραστηριότητες που σας ικανοποιούν και σας ενθουσιάζουν. Νούμερο 3. Εντοπίστε τι σας παθιάζει. Τι σας αρέσει να κάνετε στον ελεύθερό σας χρόνο? Για ποια θέματα ή δραστηριότητες αισθάνεστε μια φυσική έλξη? Τι είναι αυτό που όταν το κάνετε περνάει η ώρα χωρίς να το καταλάβετε? Νούμερο 4. Προσδιορίστε τα ταλέντα σας. Καταγράψτε σε τι είστε καλοί, για ποια χαρακτηριστικά σας επαινούν οι άλλοι. Για παράδειγμα, υπάρχουν παιδιά που τους αρέσει πολύ η μαγειρική, ψάχνονται με συνταγές και φτιάχνουν υπέροχα φαγητά. Νούμερο 5. Βρείτε το γιατί σας. Συνήθως πίσω από τον σκοπό, μια μεγάλη κινητήρια δύναμη είναι ο αντίκτυπος, η επιρροή και η διαφορά που οραματίζεται κάποιος να φέρει στον κόσμο. Κάτι που θα συμβάλλει στην καλύτερη ζωή των ανθρώπων. Στο νούμερο 6. Αναζητήστε έμπνευση. Εμπνευστείτε από μέντορες ή πρότυπα που αντιπροσωπεύουν αυτό που σας συναρπάζει ή τις αξίες που θαυμάζετε. Μάθετε από τη δική τους πορεία και εμπειρίες και διδαχθείτε από εκείνους για να πραγματώσετε τις δικές σας φιλοδοξίες. Νούμερο 7. Μπείτε στη δράση και πειραματιστείτε. Να είστε ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες. Δοκιμάστε δραστηριότητες και ασχολίες που ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα και τις αξίες σας. Και εντοπίστε τι σας ανεβάζει την ενέργεια και σας κάνει να νιώθετε ενθουσιασμό και πληρότητα. Η ανακάλυψη του σκοπού της ζωής είναι μια συνεχής διαδικασία που εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου. Γι' αυτό μην απογοητεύεστε αν νιώθετε πως δεν τον έχετε βρει, ούτε και να συγκρίνεστε με εκείνους που θεωρείτε τυχερούς γιατί τον ανακάλυψαν σε νεαρή ηλικία. Θυμηθείτε πως ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του μοναδικό εξελικτικό δρόμο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Αποφάσεις που πολλές φορές κρίνουν τη ζωή μας και όχι μόνο, και τη ζωή των άλλων, έτσι, και εκεί είναι που πρέπει να έχουμε κάποιες δεύτερες σκέψεις. Πώς επηρεάζουμε και τους άλλους με τις δικές μας αποφάσεις, όχι μόνο τον εαυτό μας. Και μία απόφαση που έκανε η οικογένεια τώρα, την Έλενα Παπαρίζου και τον Πάνο Μουζουράκη. Μία πολύ ωραία απόφαση, μία πολύ ωραία συνύπαρξη οικογενειακής φύσεως πλέον, αφού είναι και επίσημα νονά του γιού του.

σε εσάς τι δίνει έμπνευση? Όσα ζείτε είναι η αγάπη. Είναι η αγάπη, αυτό λέει ο Παν Παν πάντως. Δεν είναι νότες μόνο σίγουρα.

Κάτι ξέρεις, κάτι ξέρει και η κυρία Ελληνίδου, κάτι ξέρω και εγώ που σας λέω ότι πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε της εκπομπής μας και σήμερα. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, λοιπόν, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση και βέβαια όλα αυτά μπορείτε κάπως να τα συνεχίσετε, μην φύγετε από την παρέα. Εγώ φεύγω, εσείς μένετε. Αυτή είναι η συμφωνία, εντάξει.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ, κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
7: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε
7: εκστασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρετε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

προχώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: αλλά είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι.
2: Το τραπέζι

Του Διαύλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Παλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διαύλος Κρήτης. Διαύλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ, κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Αχ της μοναξιάς ο φόβος κόμπος γίνεται.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο.

0: Η ώρα είναι 11. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

Ξέρεις τι είναι, να έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, με σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζι, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάζω, να φιλώ στο άδειο στρώμα.

0: www.diavlosradio.gr.
1: Έλα πετώλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

περιμένεις από μένα, αυτή είναι η Πεγιζίνα. Και εμείς περιμένουμε όλους εσάς να μαζευόμαστε σιγά σιγά σε αυτό εδώ το παρεάκι που μετράει χρόνια τώρα και επιτυχίες. Επιτυχίες πάντα φρέσκες από το παρόν, όπως αυτό το τραγούδι από την Πεγιζίνα που άνοιξε την εκπομπή μας. Βίκυ Χατζάκη λοιπόν, Φρένο Γκάζι, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Πάντα με την καλύτερη διάθεση, εδώ θα είμαστε για τις δύο επόμενες ώρες, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, όμως πολύ περισσότερα να ακούσουμε. Και αυτό είναι αλήθεια.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης και τα συναισθήματα πολλές φορές δεν φαίνονται μόνο στα μάτια μας, φαίνονται και σε άλλα σημεία του σώματός μας, του προσώπου μας. Στο λαιμό, ας πούμε, κρύβεται η καταπιεσμένη αλήθεια και εσωτερική σύγκρουση, ενώ στο στήθος η λύπη και τα μη επεξεργασμένα συναισθήματα. Στους ώμους μας όταν πονάνε φαίνεται το βάρος ευθυνών και στρες που συνήθως το κουβαλάμε μόνοι μας και οι υπόλοιποι πετάνε χαρταετό. Στη γνάθο καταπιεσμένος θυμός και λόγια που δεν υπόθηκαν. Έτσι τα νίποτα πόσες εσωτερικές πληγές ανοίγουν. Αλλά κι αν τα πεις, μήπως είναι χειρότερα. Αναρωτιέμαι τώρα εγώ. Τα χέρια τώρα όταν πονάνε είναι προβλήματα από τον έλεγχο, έτσι, από το να κρατάς κάποια πράγματα πάλι μέσα σου. Το θέμα είναι πώς τα βγάζεις και έξω σου, με ποιο τρόπο, ώστε να μην γίνει ζημιά μεγαλύτερη.

Ο Ζαφ που προφανώς πιστεύει σε προηγούμενες και επόμενες ζωές. Εμείς αν πιστεύουμε σε κάτι σίγουρα είναι σε προηγούμενα και επόμενα τραγούδια. Ήταν ο Ζαφ λοιπόν και είναι ο Στέλιος Ρόκος τώρα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εδώ.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χιλιές σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά, μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

Πού είναι αυτά που έχεις τάξει? Έτσι, μην τάξει σε άγιο κερί και σε παιδί κουλούρι, όπως... όπως λέει και η παροιμία η ελληνική. Αλλά το θέμα είναι ότι από κάποια στιγμή και μετά δεν πιστεύουμε. Μας υπόσχονται πράγματα και δεν τα πιστεύουμε. Απλά τα ακούμε. Το κακό είναι ότι δεν τα πιστεύουμε και από εκεί που θα έπρεπε να τα πιστεύουμε. Και αδικούμε τον εαυτό μας τελικά. Ένας φαύλος κύκλος.

κάτι φτιάχνεις, κάτι χαλάς. Στον εαυτό σου, στο μέσα σου, στο έξω σου συμβαίνουν. Τώρα αναθρηστικά το αποτέλεσμα είναι χειρότερο. Εντάξει, είσαι για επισκευή. Σκέτο, όχι πέταμα που λένε κάποιοι προς Θεού. Αλλά ναι, χρειάζεται μια επισκευή. Να το αντιστρέψουμε το θέμα. Και η άνοιξη νομίζω μας βοηθάει γενικά έτσι σε επισκευές παντός είδους. Και μέσα μας και έξω μας και στο σπίτι μας. Νομίζω τώρα είναι η εποχή που αποφασίζουμε όλοι να βάψουμε, να ανακαινήσουμε, να κάνουμε διάφορα πράγματα. Εκτός βέβαια από τα κλασικά, ντουλάπιες, χαλιά, ξέρετε.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Αυτό είναι το νερό λοιπόν, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και αυτή είναι η Βίκη Χατζάκη, η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, αυτή που έχει ήδη ξεκινήσει, φρένο γκάζι λοιπόν. Μην ξεχνάτε, σε αυτό το τρίτο ημίωρο σε κάθε εκπομπή έχουμε την Ξένια Κούρτογλου με διάφορες χρησιμότατες συμβουλές για το ζήν και το εφ ζήν, μπορώ να πω. Σε λίγο θα σας πω και το θέμα το σημερινό.

0: τους αλαπούς.
1: Δεν τραγουδάει, μιλάει, αλλά το κάνει πάρα πολύ καλά και με το δικό του τρόπο λέξ που μόλις ακούσαμε. Και σε διαφορετικό έτσι, ρυθμό, στίχο, ύφος, είναι η Μαλού Ασπιρίνη.

0: Τι λέτε, φυσάει η θάλασσα πλατιά? Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και ήρθε ώρα για να ακούσουμε την Ξένια Κούρτογλου. 7 βήματα για να ανακαλύψουμε τον δικό μας σκοπό που μας παθιάζει. Αμέσως μετά μικρό break και πάλι μαζί Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι.
1: Έχετε διαπιστώσει πως όταν ένας άνθρωπος έχει βρει το σκοπό του, αυτό για το οποίο είναι φτιαγμένος και αφιερώνεται σε αυτό, τότε ζει με νόημα, χαρά και πληρότητα? Έχετε γνωρίσει κάποια παιδιά που μικρά δείχνουν ξεκάθαρα μια κλίση σε μια τέχνη, ένα άθλημα ή μια επιστήμη και ασχολούνται πολλές ώρες με αυτό, κάνουν όνειρα και ζητούν διακαώς από τους γονείς τους να τους στηρίξουν? Αυτά είναι παιδιά που έχουν βρει το σκοπό τους. Και αν εσείς δεν τον έχετε βρει, θα μοιραστώ 7 βήματα που μπορείτε να κάνετε ώστε να ανακαλύψετε τον δικό σας σκοπό, εκείνο που σας παθιάζει πραγματικά. Νούμερο 1. Εντοπίστε τις κορυφαίες στιγμές σας. Καθίστε ήσυχα με τον εαυτό σας, κάντε μια ανασκόπηση και φέρτε στο μυαλό σας στιγμές όπου αισθανθήκατε ικανοποίηση, δημιουργικότητα ή ένα δυνατό συνέστημα συμμετοχής και συμβολής. Ποιες δραστηριότητες ή προσπάθειες σας έφεραν να νιώθετε αυτή τη χαρά και την πληρότητα? Νούμερο 2. Βρείτε τις αξίες σας. Εξερευνήστε τι είναι για σας σημαντικό. Γιατί ο δικός σας σκοπός πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις αρχές και τις αξίες σας. Κάντε μια λίστα και συνδυάστε τις με τις ασχολίες και τις δραστηριότητες που σας ικανοποιούν και σας ενθουσιάζουν. Νούμερο 3. Εντοπίστε τι σας παθιάζει. Τι σας αρέσει να κάνετε στον ελεύθερό σας χρόνο? Για ποια θέματα ή δραστηριότητες αισθάνεστε μια φυσική έλξη? Τι είναι αυτό που όταν το κάνετε περνάει η ώρα χωρίς να το καταλάβετε? Νούμερο 4. Προσδιορίστε τα ταλέντα σας. Καταγράψτε σε τι είστε καλοί, για ποια χαρακτηριστικά σας επαινούν οι άλλοι. Για παράδειγμα, υπάρχουν παιδιά που τους αρέσει πολύ η μαγειρική, ψάχνονται με συνταγές και φτιάχνουν υπέροχα φαγητά. Νούμερο 5. Βρείτε το γιατί σας. Συνήθως πίσω από τον σκοπό, μια μεγάλη κινητήρια δύναμη είναι ο αντίκτυπος, η επιρροή και η διαφορά που οραματίζεται κάποιος να φέρει στον κόσμο. Κάτι που θα συμβάλλει στην καλύτερη ζωή των ανθρώπων. Στο νούμερο 6. Αναζητήστε έμπνευση. Εμπνευστείτε από μέντορες ή πρότυπα που αντιπροσωπεύουν αυτό που σας συναρπάζει ή τις αξίες που θαυμάζετε. Μάθετε από τη δική τους πορεία και εμπειρίες και διδαχθείτε από εκείνους για να πραγματώσετε τις δικές σας φιλοδοξίες. Νούμερο 7. Μπείτε στη δράση και πειραματιστείτε. Να είστε ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες. Δοκιμάστε δραστηριότητες και ασχολίες που ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα και τις αξίες σας. Και εντοπίστε τι σας ανεβάζει την ενέργεια και σας κάνει να νιώθετε ενθουσιασμό και πληρότητα. Η ανακάλυψη του σκοπού της ζωής είναι μια συνεχής διαδικασία που εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, γι' αυτό μην απογοητεύεστε αν νιώθετε πως δεν τον έχετε βρει, ούτε και να συγκρίνεστε με εκείνους που θεωρείτε τυχερούς γιατί τον ανακάλυψαν σε νεαρή ηλικία. Θυμηθείτε πως ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του μοναδικό εξελικτικό δρόμο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Αποφάσεις που πολλές φορές κρίνουν τη ζωή μας και όχι μόνο, και τη ζωή των άλλων, έτσι, και εκεί είναι που πρέπει να έχουμε κάποιες δεύτερες σκέψεις. Πώς επηρεάζουμε και τους άλλους με τις δικές μας αποφάσεις, όχι μόνο τον εαυτό μας. Και μία απόφαση που έκανε η οικογένεια τώρα, την Έλενα Παπαρίζου και τον Πάνο Μουζουράκη. Μία πολύ ωραία απόφαση, μία πολύ ωραία συνύπαρξη οικογενειακής φύσεως πλέον, αφού είναι και επίσημα νονά του γιού του.

Σε εσάς τι δίνει έμπνευση? Όσα ζείτε είναι η αγάπη. Είναι η αγάπη, αυτό λέει ο Παν Παν πάντως. Δεν είναι νότες μόνο σίγουρα.

Κάτι ξέρεις, κάτι ξέρει και η κυρία Ελληνίδου, κάτι ξέρω και εγώ που σας λέω ότι πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε της εκπομπής μας και σήμερα. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, λοιπόν, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση και βέβαια όλα αυτά μπορείτε κάπως να τα συνεχίσετε, μην φύγετε από την παρέα. Εγώ φεύγω, εσείς μένετε, αυτή είναι η συμφωνία, εντάξει.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Yay, yay, είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
2: Και σήμερα εδώ, Ηλία μου.
1: Και σήμερα, γιατί όχι.
2: Κοίτα να δεις, ούτε μια μέρα δεν περνάει.
1: Γιατί καλέ, μια χαρά είναι. Λοιπόν, να πούμε ένα γεια.
2: Να πούμε.
1: Να καλωσορίσουμε την παρέα.
2: Χαιρετισμούς πολλούς.
1: Τρίτη 19 Μαΐου, φίλες και φίλοι, το 2 στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και σήμερα μαζί σας.
2: Και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Και, α, ναι, αυτό το ξεχάσαμε.
2: Έτσι είσαι τόσο star, σε ξέρουν όλοι, γι' αυτό δεν λες το όνομα.
1: Σιγά τώρα. Υπάρχει λόγος και θα μάθεις σε λίγο γιατί.
2: Ναι.
1: Και ειλικρινά αρχίζω να πιστεύω ότι αυτοί που γράφουν κάτι τέτοια πράγματα δεν ξέρουν καλά.
2: Δεν ξέρουν καλά.
1: Υπόμονη, σε λίγο. Κώστας Γεωργακόπουλος στην παραγωγή και σήμερα και
2: το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά, συνεχίζουμε και πάμε.

0: Όχι, σε παρακαλώ, πες.
1: Για πες.
0: Είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα, ναι, να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα?
1: Μήπως σε στεναχωρήσω, δεν ξέρω. Πες τι θες.
0: Είμαι από αυτούς που χρόνια στο ραδιόφωνο,
1: ναι,
0: ό,τι με αφορά προσωπικά αποφεύγω, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Ο άλλος τώρα δεν χρειάζεται να ακούσει τα δικά σου.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ
0: αυτό
1: γενικό.
0: Αυτό όμως είναι πρόκληση, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Δηλαδή με βγάζει από τα ρούχα μου, τα λίγα που φοράμε, γιατί έχουμε και ζέστη.
1: Έχουμε και ζέστη εδώ, όντως.
0: Λοιπόν, το ψάρεψα, αν θυμάμαι καλά, από το Marie Claire, το ένθετο του πρώτου θέματος.
1: Μάλιστα.
0: Όπου αναφέρει ποιο ζώδιο είναι το πιο ανέστητο.
1: Το πιο ανέστητο ζώδιο δεν θέλω να πω. Για, ναι, πες.
0: Και λέει ότι είναι ο κρυός.
1: Δεν θα συμφωνήσω.
0: Εγώ είμαι κρυός.
1: Εσύ είσαι κρυός.
0: Το ζώδιο, λέει, που χαρακτηρίζεται από πλήρη αναισθησία είναι ο κρυός.
1: Α, παπά. Άλλος κρυός.
0: Γνωστοί για το ότι είναι λίγο επιθετικοί, ειδικά όταν θέλουν να περάσει το δικό τους ικρή, δεν βλέπουν την ήττα ως επιλογή, αλλά ούτε δείχνουν συμπόνια στους άλλους.
1: Α, παπά.
0: Είναι επίσης παρορμητικοί και δεν μασάνε τα λόγια τους. Το να σκέφτονται τα συναισθήματά σας δεν είναι στη λίστα με τα καθήκοντά τους.
1: Α, μπα, δεν είναι ισχύει για σένα. Όχι.
0: Όχι. Εξαιτίας αυτού, λέει, είναι το ζώδιο που νοιάζεται λιγότερο. Η ψυχρή, ανταγωνιστική φύση τους αφήνει αδιάφορους για τους άλλους και σχεδόν πάντα βάζουν πρώτα τον εαυτό τους. Παιδιά, συγγνώμη.
1: Όχι,
0: ποιο όνομα
1: όμως
0: περνάει στην εκπομπή, ας πούμε. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αν προσπαθήσουν, λέει, να προσφέρουν παρηγοριά, πιθανότατα θα το κάνουν ως αγκαρία.
1: Άπα, καμία σχέση όμως. Καμία σχέση.
0: Delete
1: κανονικά.
0: Λοιπόν. Ή εγώ δεν είμαι κρυός,
1: ή που είναι μεγάλη
0: οπότε
1: πιθανότητα.
0: Οπότε η μανούλα μου κάτι μου έκρυβε. Ή τέλος πάντων.
1: Ή έχουν μπερδέψει τους τίτλους. Ήταν για άλλο ζώδιο.
0: Αυτό ίσως πάει κάπου αλλού. Εντάξει.

0: στην TV.
1: Έλα και τι σου έχω.
2: Τι
1: σου έχω, μην το συζητάς.
2: Έχεις δει τρέιλερ?
1: Έχω δει τρέιλερ.
2: Ρε φίλε, μιλάμε.
1: Έχεις δει τα σχόλια για το τρέιλερ και την Anne Hathaway με τον Botox?
2: Ναι.
1: Θα στα πω μετά.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, πάμε. 17 Ιουλίου έρχεται η Οδύσσια του Christopher Nolan. Και αν έχουμε πει και αν έχουμε διαβάσει και αν έχουμε ακούσει. Μιλάμε τώρα, εφόσον μιλάμε για την Οδύσσια, έχει τελειώσει ο Τροϊκός, έτσι, για όσους δεν θυμούνται.
2: Μάλιστα.
1: Και προσπαθεί ο Οδυσσέας να γυρίσει σπίτι του. Τι κύκλοπες, τις σιρήνες, την Κίρκη, όλους τους συναντάει.
2: Mm-hmm.
1: Πρωταγωνιστούν όποιοι μπορείς να φανταστείς από το Hollywood. Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ κάνει το γιο του. Αν Χάθαουεϊ κάνει τη μαμά. Ζεντέια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Τσαρλίς Θερόν, όλοι.
2: Και η Γραία.
1: Και η Γραία.
2: Okay.
1: Και πρέπει να σου πω ότι το σχόλιο για την Αν Χάθαουεϊ σε σχέση με το τελευταίο τρέιλερ που μου είπες ότι το είδες και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ότι η Anne Hathaway, πρώτον ρωτάγανε αν είχαν μπότοξ στην αρχαία Ελλάδα που γέλασα πάρα πολύ. Και το δεύτερο είναι ότι η Anne Hathaway πλέον δεν μπορεί να εκφραστεί με το πρόσωπό της.
2: Ναι.
1: Ότι συνεχίζει να είναι μια καλή ηθοποιός.
2: Σίγουρα.
1: Αλλά το έκανε ακίνητο.
2: Πάντως το Πράντα είναι πολύ καλή.
1: Ναι, καμία αντίρρηση
2: είναι,
1: δεν έχω.
2: Πάρα πολύ.
1: Κάπως τη κάνανε λίγο περισσότερη βελόνα.
2: Εκεί ήταν αβελόνιαστη.
1: Πάντως όποιος θέλει να δει Οδύσσια από 17 Ιουλίου, παιδιά.
2: Okay.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. Oh yeah.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι εδώ.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουμαρά.

0: Πολύ ωραίο, μ' αρέσει. Και δεν γίνεται και για πρώτη φορά. Και καλά κάνει που δεν γίνεται για πρώτη φορά.
1: Πραγματικά είπα να πούμε κάτι για την πρωτεύουσα εδώ, την Ταλαιπωρή.
0: Ναι, για πες.
1: Θυμήθηκα και το Ζαμπέτα. Ναι. Λοιπόν, φωλιές για χελιδόνια γίνονται στην Αθήνα.
0: Ο Ζαμπέτας με τα χελιδόνια τι ρόλο παίζει?
1: Υπάρχει ένα τραγουδάκι με τα χελιδόνια και τις φωλιές. Α, πάπα, είμαστε πολύ του ξένου, ε!
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί, για πες. Λοιπόν, Αθήνα κάνουν φωλιές.
1: Αθήνα, μέσα στο κέντρο, συνεργάζεται ο Δήμος Αθηναίων με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και τοποθετούν ειδικές τεχνητές φωλιές, βεβαίως, για τα χελιδόνια και τις ταχτάρες, τα γνωστά πετροχελίδωνα.
0: Okay.
1: Σε σημεία μέσα στην πόλη.
0: Okay,
1: και το ενδιαφέρον δεν είναι αυτό, αλλά στα σχολεία της περιοχής που μπαίνουν, των περιοχών που μπαίνουν οι φωλιές, πάνε τα παιδάκια και βοηθάνε και παρατηρούν και τα βλέπουν. Και έτσι σιγά σιγά υπάρχει μια πιθανότητα σε αυτή την τόσο απρόσωπη και τεράστια πόλη τα παιδιά να μάθουν ότι η φύση είναι εκεί και πρέπει να τη σέβονται και να την αγαπάνε.
0: Και να την παρατηρούν.
1: Και να την παρατηρούν.
0: Και ότι έχει και το σπίτι.
1: Και να την προστατεύουν.
0: Και ότι έχει και το σπιτάκι της.
1: Κάτι θες να μου πεις τώρα, εσύ, ναι.
0: Έτσι. Ναι, η φύση.
1: Η φύση.
0: Τώρα, εγώ δεν θα παραξανευτώ αν κάποιο παιδάκι από αυτά ρωτήσει τη δασκάλα. Κυρία, αυτές οι φωλιές είναι
1: για Airbnb. Για τη φύση, Airbnb κανονικά.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Και στο στούντιο εισέρχεται για άλλη μια φορά η Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου κορίτσι!
0: Χαίρετε!
1: Για πες!
0: Τα ακατέργαστα λίμματα από σχεδόν 40.000 κατοίκους και επιχειρήσεις διοχετεύονται απευθείας στη θάλασσα επειδή το βρετανικό υπερπόντιο έδαφος του Γιβραλτάρ δεν διαθέτει και δεν διέθετε ποτέ μονάδα επεξεργασίας λιμάτων.
1: Πόσο πίσω είναι.
0: Η περιοχή υποτίθεται ότι προστατεύεται για την άγρια ζωή, όμως συχνά υπάρχουν υγρά μαντιλάκια και πλαστική ρύπανση μπλεγμένα στα φύκια και διάσπαρτα πάνω στα βράχια, δήλωσε ο Λιούις Τανιέτο από το Nautilus Project, μια τοπική περιβαλλοντική οργάνωση. Η ρύπανση από ανεπεξέργαστα λίμματα μπορεί να προκαλέσει την άνθηση τοξικών φυκιών που απορροφούν το οξυγόνο από το νερό, καταστρέφοντας τη θαλάσσια ζωή. Εκθέτει τα ψάρια και τα θηλαστικά σε ένα μείγμα χημικών ουσιών και πλαστικών που μπορεί να διαταράξει την αναπαραγωγή και να βλάψει την υγεία, ενώ θέτει σε κίνδυνο τους ανθρώπους μέσω της διάδοσης παθογόνων και γονιδίων ανθεκτικών στα αντιβιωτικά. Το 2017, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραβίαζε την νομοθεσία για τα λίμματα επειδή δεν επεξεργαζόταν τα λίμματα του Γιβραλτάρ. Ωστόσο, μετά το Brexit, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχασε κάθε εξουσία να λάβει μέτρα. Το ίδιο το αποχετευτικό δίκτυο φαίνεται να βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Η κυβέρνηση απέδωσε το πρόβλημα σε δεκαετίες ανεπαρκών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων και ετών κατά τα οποία το ίδιο κόμμα βρισκόταν στην εξουσία. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο έργο σταδιακής τοποθέτησης νέων κεντρικών αποχετευτικών αγωγών, επένδυση ύψους 15 εκατομμυρίων λιρών στις υποδομές αποχέτευσης του Γιβραλτάρ. Ωστόσο, πέρυσι, οι εταιρείες ίδρυυσης του Ηνωμένου Βασιλείου απελευθέρωσαν ανεπεξέργαστα λίμματα σε ποτάμια, λίμνες και θάλασσες σχεδόν 300.000 φορές, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν μονάδες επεξεργασίας λιμάτων.
1: Πόσο πίσω είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν το πιστεύω ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Για πες.
0: Οι πληροφορίες είναι από τη LIFO.
1: Άμαστε. Okay. Thank you, Βασιλεία.

0: Λοιπόν, για να αποδείξουμε για άλλη μια φορά, αγάπη μου,
1: ναι,
0: ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι ένα άθλημα.
1: Δεν είναι, δεν είναι. Είναι μια κουλτούρα καθισιού.
0: Κουλτούρα, θρησκεία.
1: Είναι, είναι ρε παιδί.
0: Δηλαδή,
1: και σε όλο τον κόσμο.
0: Πρόσεξε τώρα γιατί το λέω αυτό.
1: Γιατί?
0: Τα σχολεία στο Μεξικό,
1: ναι,
0: κανονικά κλείνουν 5 Ιουλίου.
1: Κανονικά.
0: Κανονικά. Φέτος ξέρεις πότε θα κλείσουνε?
1: Πότε?
0: Ένα μήνα νωρίτερα.
1: Γιατί?
0: 5 Ιουνίου.
1: Γιατί?
0: Γιατί? Διότι το Μεξικό, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι πρέπει να κλείσουν τα σχολεία εν όψη,
1: ναι,
0: των αγώνων της Εθνικής του Μεξικό,
1: ναι,
0: στο Μουντιάλ.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Βεβαίως.
1: Σου λέει ότι οι καθηγητές δεν θα πατάνε.
0: Κανένας τίποτα. Εδώ εμείς θα παίζουμε μπάλα και εμείς τώρα καθόμαστε στα θρανία.
1: Απίστευτο.
0: Τι χαρά όμως.
1: Τι χαρά τα παιδιά και πόσο στεναχώρια που το Μουντιάλ δεν γίνεται κάθε χρόνο.
0: Λοιπόν, για την ιστορία να πούμε ότι, εντάξει, okay, ο πρώτος αγώνας του φετινού Μουντιάλ που,
1: ναι,
0: είναι 11 Ιουνίου,
1: mm-hmm,
0: είναι μεταξύ του Μεξικό και της Νότιας Αφρικής.
1: Α, είναι και πρώτος αγώνας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, την έχουμε σηκώσει τη σημαία.
0: Και σχολείο να πάμε

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είσαι εδώ.
10: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπερηφάνειας.